Το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

μοίρα σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το εις το τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος

0: για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μόνο.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Στην AG Economy, για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
9: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG, ενοικίασης αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989 396 132.

0: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948 6165 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Έως και 50%.
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Τούρκια, πάρω το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να τη χαράξει.

Γραμμές θέλουν να χαράξουνε. Τα λένε εδώ και πολλά χρόνια για τα σχέδιά τους, αλλά δεν ακούτε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4.

Καλό μήνα με υγεία. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Και σε όσους δεν έχω απαντήσει, θα απαντήσω. Δεν θέλω να παρεξηγήσετε. Έναν προς έναν θα σας ευχαριστήσω όλους. Απλά λίγο υπομονή. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες επενδύσεις για τις οποίες δεν συζητάει κανένας. Και έχω επιλέξει σήμερα να κάνω και μια ανάλυση για μια επένδυση εδώ στη Θεσσαλονίκη, που αναρωτιέμαι αν το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταλάβει το τι πρόκειται να συμβεί. Τίποτα όμως δεν είναι τυχαίο. Ούτε τα πρόσωπα, ούτε τα πιόνια, ούτε οι τοποθετημένοι που χειραγωγούνται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, φίλοι μου. Όσο ο Έλληνας γεμίζει τα στάδια για την αναβίση, αλλά δεν πάει να σταθεί δίπλα στο συνάνθρωπό του, αυτά θα έχουμε. Ναι, όταν 100.000 Έλληνες γέμιζαν το στάδιο για να δουν μέσα στη βροχή την Άννα Βύση, που έβγαλε 8 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια μέρα, την ίδια ώρα 10.000 Ισπανοί κατέβαιναν στους δρόμους και φωνάζανε «Θα παραμείνουμε εδώ για όσο χρειαστεί», διότι εκείνη τη στιγμή κάνανε έξωση σε μια φτωχή γιαγιά 87 ετών. Και φωνάζανε «Δεν φεύγουμε, θα κάτσουμε εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να την πετάξετε στον δρόμο τη γιαγιά». Ξέρετε τι κατάφεραν οι Ισπανοί που κινητοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο? Κατάφεραν να πιέσουν την κυβέρνηση να παγώσει τις εξώσεις μέχρι το 2030. Εδώ στη Χαλκιδική, όταν πετάξαν τον 87χρονο στον δρόμο, πού ήσασταν? Οι ματατζίδες με την εισπρακτική εταιρεία τον πετάξανε στον δρόμο, σε καρότσι ήταν ο 87χρονος, και τον πήραν και τον βγάλανε έξω από το σπίτι του, τον αφήσανε στο μπαλκόνι, και στη συνέχεια είχαμε τράβαλα, γιατί Vision ο Έλληνας τρέχει, γιατί συναυλίες είναι πρώτος. Αν τον πεις να βοηθήσει κανέναν, δεν μπορεί, έχει δουλειές. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι πρέπει να αποκτήσουμε αντίληψη, να καταλάβουμε το τι πρέπει να κάνουμε και όχι να ακούμε τον κάθε τυχάρπαστο που έχει προσωπικές φιλοδοξίες και πουλάει φούμαρα. Φούμαρα για τους ανοφάγους. Για να πιστεύουν ότι κάποιος άλλος για άλλη μια φορά θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Όχι. Το φίδι από την τρύπα θα το βγάλουμε όλοι μαζί.

0: Αλλά όσο ανέχεστε και πιστεύετε την κάθε προπαγάνδα, όσο σας έχουν βρει χαζούς και σας εκμεταλλεύονται και βάζουν χέρι στα κρατικά ταμεία στα οποία συλλέγετε χρήματα με τη φορολογία σας, αυτά θα συμβαίνουνε. Εγώ έχω δηλώσει πάμε πολλές φορές, γιατί μου στέλνετε και κάτι μηνύματα, δεν ήμουν ποτέ χρυσαυγίτης. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Όποιος βρει μία δήλωσή μου υπέρ κάποιου κόμματος, όποιος βρει μία δήλωσή μου υπέρ κάποιου πολιτικού, όποιος βρει έστω σε ένα κόμμα το όνομά μου γραμμένο, να με κάνει ρόμπα, να με ξεφτυλίσει. Δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και όλοι εσείς που με εμπλέκετε και κάτι ψευτοsite με κόμματα και χρώματα, θέλω να ξέρετε ότι αυτά που κάνετε είναι μηνύσιμα. Το ότι δεν κινητοποιούμε είναι επιλογή μου. Θα έρθει η στιγμή, μην αγχώνεστε. Θα φωνάζουμε χρόνια τώρα και δεν μπορείτε να καταλάβετε τα απλά πράγματα. Θα φωνάζουμε χρόνια τώρα, τα ίδια λέγαν και για τους εμπρισμούς και για τις ανεμογεννήτριες. Συνωμοσιολόγος ο Σερέτης, τρελός ο Σερέτης. Βγάζαμε εδώ πέρα τους ακροατές, δίναμε βήμα στον Έλληνα. Θυμάστε αυτή την κυρία που είχε βγει και είχε πει την ώρα που όλοι με βρίζατε το ότι παιδιά εγώ είδα τρία άτομα σε αμάξι χωρίς πινακίδες να βάζουνε φωτιά. Εμπριστές. Για να δημιουργηθούν δρόμοι. Ρωτάω. Για να ανεβούνε πιο εύκολα ανεμογεννήτριες. Ρωτάω. Αλλά όχι, ήμουνα τρελός και εκεί και ο κακός της υπόθεσης. Βάλ το ηχητικό λίγο να θυμηθούνε. Γιατί περνάνε καμιά 4-5 μήνες και μετά καταλαβαίνουνε τι παιχνίδι παίζεται. Το έχω πει χιλιάδες φορές.
1: Ναι, αυτό αρχικά, Γρηγόρη, ήταν πολύ μικρή η εστία. Ήταν ένα καθαρισμένο οικόπεδο, το οποίο είδανε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες με τρία άτομα να βάζει φωτιά στην άκρη του οικοπέδου. Και επειδή πέρασα από το συγκεκριμένο σημείο που πήρε η φωτιά για να πάω στο σπίτι μου μετά, είδαμε ότι το οικόπεδο ήταν καθαρισμένο και ότι ήταν καθαρά εμπρισμός. Είδανε δηλαδή άτομα, τρία άτομα μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες. Δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο ούτε σπίτι ούτε τίποτα. Ένα καθαρισμένο οικόπεδο ήτανε.
0: Δηλαδή στο σημείο αυτό είδανε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, για να δω αν τα καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: σωστά,
1: ναι,
0: που είχε, ναι, μέσα τρία άτομα και πήγανε
1: και... Το οποίο
0: και...
1: έφυγε πολύ βιαστικά. Και εμείς σου εξηγώ ότι η φωτιά ήταν ένα χιλιόμετρο από το σπίτι μας και ήταν μια μικρή εστία, δεν έβγαινε καν. Αυτό το βίντεο που είδες είναι μετά από μισή ώρα που άρχισε να φουντώνει, δηλαδή 45 λεπτά κάνανε να το πάρουν χαμπάρι. Ενημερώναμε και δεν ερχόταν κανείς. Και στείλανε δύο ελικόπτερα μικρά για να μας κατουρίσουν και να φύγουνε. Τίποτα δεν κάνανε.
0: Είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι απίστευτο. Δηλαδή στην περιοχή εκεί πέρα, Βαρνάβα, υπήρξε εμπρισμός. Και τα πυροσβεστικά δεν βοήθησαν τον κόσμο και προστάτευαν τις βίλες.
1: Κανένας. Και οι εθελοντές που ήρθαν από το χωριό δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Το πυροσβεστικό έφυγε μπροστά στα μάτια μας. Ήμασταν ένα στενό κάτω από το σπίτι μας, γιατί είχαμε τα ζωντανά μέσα στα μάξι, γιατί δεν αντέχαμε ούτε να πάρουμε ανάσα. Και είδαμε το πυροσβεστικό να φεύγει. Και νομίζαμε ότι δεν πήρε φωτιά. Και όμως είχε πάρει και εγώ τα πάντα.
0: Αυτά δεν τα έχετε ακούσει δηλαδή. Δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Ελληνικά μιλάει η γυναίκα. Ελληνικά μιλάει. Αυτό της μάρτυρας είναι. Φυσικά δεν θα την καλέσει κάποιος εισαγγελέας για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Δύσκολα τα πράγματα. Τώρα για κάτι site που ανεβάζουν και γράφουν εκεί. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια site τα οποία έχουν μονές. Παθαίνουν μονή. Τρελαίνονται, το παθαίνουν αυτό πράγμα. Αλλά δεν το παθαίνουν τυχαία. Υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα site, επιπληρωμή. Κάτι δημοσιογράφοι που πηγαίνουν σε κάτι πλατείες με κομποδέματα. Έχω πολλούς γνωστούς. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι λένε αλήθειες για συγκεκριμένα προσωπάκια. Να έχετε το νου σας. Να προσέχετε. Ξέρω πολλά. Πάρα πολλά. Δωροδοκία, εξαγορά. Τι θέλετε? Θέλετε να αρχίσω να ασχολούμαι ενεργά με εσάς και τα ψευτοσάιτ σας? Θέλετε να το πάμε έτσι, να δούμε ποιος θα φτάσει στην τελική ευθεία πρώτος? Θέλετε που γράφετε ότι σας κατέβει στο κεφάλι για εμένα? Να είστε λίγο προσεκτικοί, θέλω. Λίγο προσεκτικοί. Λίγο προσεκτικοί. Για να μην τρελαθώ. Χάρη σας κάνω. Χάρη που δεν ασχολούμαι. Έχω σημαντικότερα ζητήματα να ασχοληθώ από διεφθαρμένους, οι οποίοι παίζουν παιχνιδάκι μας και βγάλουν κάνα φράγκο. Έχω πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Και φυσικά έχω άλλο στόχο. Γιατί εδώ πέρα η Ελλάδα καταστρέφεται, τα ξεπουλάνε όλα, έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένα σχέδια και έχουμε και εσάς. Έχουμε και εσάς στο κεφάλι μας. Αλλά δεν φταίτε εσείς, ο Έλληνας φταίει. Ο νεοέλληνας φταίει. Ο οποίος πέφτει στην παγίδα και πιστεύει ότι του λένε. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάποιοι που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, ρε αδερφιά. Πίσω από το δάχτυλό τους. Είναι κακό να βγεις να πεις ότι πιστεύεις σε κάποια πράγματα. Είναι κακό να βγεις να πεις, ας πούμε, ότι έχεις μια συγκεκριμένη ιδεολογία και ότι την ασπάζεσαι. Αν πραγματικά την ασπάζεσαι, τι κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και όχι, και δεν είναι έτσι. Και άλλο είναι και αλλιώς ήτανε. Δικαιολογείτε τι? Αυτά που υποστηρίζετε. Λοιπόν, ας αφήσουμε όλους αυτούς εδώ πέρα, τους παρανοϊκούς που θέλουν να μας πείσουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Ας αφήσουμε όλους αυτούς που πηγαίνουν σε πλατείες, κάτι δημοσιογράφοι με κάτι site και προσπαθούν να εξαγοράσουν πρόσωπα. Και γράφουν ό,τι γράφουνε. Ας αφήσουμε φυσικά και τους νέους εθνοσωτήρες, οι οποίοι έβλεπα χθες ένα βίντεο του Κασιδιάρη που προσπαθούσε να αποδείξει το ότι ο χαιρετισμός ο ναζιστικός ήταν αρχαίος ελληνικός και το ότι το σύμβολο η σβάστικα είναι από την αρχαία Ελλάδα. Ναι, η σβάστικα υπήρχε από παλιά, αλλά όταν την κάνατε τατουάζ στο μπράτσο δεν ξέρατε το ότι την έχει χρησιμοποιήσει ο Χίτλερ. Και επίσης υπάρχουν κάτι φωτογραφίες στις οποίες σηκώνεται σημαίες των Ναζί. Αυτές οι σημαίες τι είναι, αρχαιοελληνικές είναι? Σε λίγο θα μας πούνε ότι ο Χίτλερ ήταν αρχαίος Έλληνας. Βάλε ρε ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι, βρήκα ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι. Βάλε ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι, βάλ το να τα ακούσουμε για τους Έλληνες που κάθονται και πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Βάλ το. Θυμίζει αρχαία Ελλάδα.

0: αρχαιοελληνικό είναι το τραγούδι. Αυτό αρχαιοελληνικό. Και έχουμε και τον Σπαρτιάτη αυτόν, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι το βιβλίο, το τραγούδι αυτό, άμα ξέρει κάποιος γερμανικά, λέει για έναν έρωτα, έτσι. Λέει για την Έρικα και έναν χαμένο έρωτα. Για να μην τρελαίνεστε κιόλας μερικοί. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να ασχοληθώ με τους Ναζί και να βάλω τραγούδια τους να παίζουν. Ένα γερμανικό τραγούδι. Αλλά δεν ξέρετε και μιλάτε. Ο Μανούσος αυτός εδώ Σπαρτιάτης βγαίνει και λέει ότι το βιβλίο δεν το έβαλε πάνω στο γραφείο, λέει. Κατά τύχη ήθελε να το δείξει. Τέλος πάντων, δεν ασχολούμαι άλλο. Βαρέθηκα. Πάμε να ακούσουμε για τα Τέμπη τους γονείς. Έχουμε σημαντικά προβλήματα. Πάμε να δώσουμε βήμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε στα δικαστήρια, βγάζουν μέσα από την ψυχή τους τα παράπονά τους για τη δικαιοσύνη, βγάζουν μέσα από την ψυχή τους τα παράπονά τους για όλα αυτά που έχουν συμβεί και κανένας δεν τους δείχνει. Δεν πάνε εκεί πέρα όλα αυτά τα μεγάλα κανάλια, ο Focus FM, το Μάχη και άλλα ραδιόφωνα, για να μην είμαι άδικος, και κάποια συγκεκριμένα site, όντως πηγαίνουν και δείχνουν τις δηλώσεις, αλλά δεν δίνουν το χρόνο που θα έπρεπε. Πάμε να, να τους ακούσουμε τι έχουν να πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Πάμε, δώστονα. Το χρόνο που θα... Πάμε. Έλα μωρέ, τι έγινε. Πάμε το ηχητικό. Πρώτη θέλω την κυρία, τη μητέρα της Αγγελικής. Το έχουμε. Όχι, α, βάλε αυτό πρώτο, δεν πειράζει. Φύγαμε, πάμε.
1: Εύχομαι δηλαδή, Γεράση μου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Να φροντίσουν όλοι οι δημόσιοι φορείς τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυτά που πρέπει να είναι. Και εύχομαι κάποια στιγμή να δώσουν λόγο όλοι οι υπεύθυνοι από πάνω μέχρι κάτω.
2: Είπατε ότι πιστεύετε στην ανάσταση του παιδιού σας.
1: Ναι, το πιστεύω.
3: Βήμα-βήμα και θα μιλήσει και θα περπατήσει.
1: Γιατί θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, είναι στα χέρια της Παναγίας μόνο.
4: Ένα σχολιασμό για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Πώς το βλέπετε?
1: Δεν θέλω να νομίζω ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι ατομικό. Οι φορείς έπρεπε πολλά χρόνια να μην έχουν επιτρέψει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας σιδηρόδρομου, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Είναι, και πιστεύω ότι οι κύριοι υπεύθυνοι είναι αυτοί που έκαναν το στρατηγικό σχεδιασμό, όχι τον τακτικό.
0: Πάμε στο επόμενο ηχητικό. Πάμε.
5: Είμαι η μητέρα της Αφροδίτης, Ανδρέα του Κανέλα. 3,5 χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να στρίβει το μαχαίρι στην πληγή. Είμαστε όμως εδώ και σε κάθε δικάσιμο παρόν για να βρούμε το δίκαιο για τα παιδιά μας. Ελπίζουμε, έστω και τελευταία στιγμή, η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα.
2: Για την παραγωγή Κραντόπουλου.
5: Περιμένουμε, όχι το πλημέλημα, περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί. Αυτός που όρμηξε τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια. Επιθυμώ την απόλυτη καταδίκη του και να φτάσουμε όποιο πιο ψηλά γίνεται, γιατί η ιστορία δεν τελειώνει μόνο εκεί. Ελπίζω στην πιο πολύ από όλους, στην ελληνική κοινωνία. Αυτή πρέπει να κάνει τη διαφορά για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει, όχι με εγκλήματα. Ευχαριστώ.
0: Πάμε το επόμενο να τους ακούσουμε όλους, θέλω, με τη σειρά. Πάμε. Και τελευταία θα ακούσουμε και το ηχητικό της κυρίας Ντόλκα ολόκληρο, γιατί τις προάλλες είχαμε βάλει μόνο ένα απόσπασμα. Πάμε.
6: Γεια σας. Είμαι η Μαρία Θεοδωρή, η μάνα του Βάιου Βλάχου που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.
7: Ήταν μια μικρή ανακούφιση.
6: Φυσικά. Ήταν πολύ σημαντικό για μας αυτό.
8: Για το άνοιγμα του κινητού του σταθμάρχη.
6: Αυτό. Γιατί όχι. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Ό,τι βοηθάει στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη είναι δεκτό.
9: Για την παραπομπή, πόσο αισθάνθηκατε εδώ τα πούσα.
6: Συγκινήθηκα. Και ένιωσα μια ανακούφιση βέβαια, η παραπομπή δεν είναι απόφαση. Οπότε περιμένουμε τη συνέχεια, γι' αυτό είπα ότι ο αγώνας είναι πολύ.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έτοιμο, φύγαμε.
10: Είμαι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις και διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε ρεύμα, σταματούσαν τα τρένα μόνα τους. Αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκροστούν, αυτό δεν το περιμέναμε η αλήθεια. Και θα δηλώσω κάτι που δεν το έχω πει δημόσια καθόλου. Περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω, σήμερα κατέθεσα, ότι το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Και το μπλε βανάκι και επίσης...
0: Για το μπλε βανάκι της ΕΥΠ τώρα! Της ΕΥΠ, από ό,τι ενημερωνόμαστε, ήταν της ΕΥΠ αυτό το μπλε βανάκι.
10: Καθόλου, περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω, σήμερα κατέθεσα, ότι το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Και το μπλε βανάκι και επίσης έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το ΓΑΜΑ, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς, είχα πρόσβαση. Ποιος μου λέει εμένα ότι εκείνη την ώρα, φανταστείτε τώρα τι μπορούσε, ποιος μπορούσε να πάει εκεί και τι να πάρει και τι να αφήσει και τι να αλλοιώσει. Τρομακτικό.
0: Δεν μπορεί να πει πολλά το παιδί από ό,τι καταλαβαίνει.
10: Ευχαριστώ.
0: Βλέπετε! Βλέπετε πως πάει το πράγμα. Τι ήταν αυτό το πλεβανάκι, τι θέλει να πει το παιδί ο εισαγγελέας, γιατί δεν τον καλεί να το ρωτήσει. Τι έκανε αυτό το πλεβανάκι εκεί πέρα, ήταν της ΕΥΠ, δεν ήταν της ΕΥΠ. Γιατί μάζευε κάποια στοιχεία αυτό το πλεβανάκι στην περιοχή. Μπορώ να καταλάβω, ποιος ήταν αυτός με το πλεβανάκι. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα συγκλονιστικό ηχητικό. Θα δώσω χρόνο, διότι τις προάλλες έβαλα μόνο ένα απόσπασμα και δεν μου άρεσε αυτό. Είναι το ηχητικό της κυρίας Μαρίας Ντόλκα, το οποίο θα το περάσω και μέσα στο λογισμικό για να μπορώ να το παίζω καθημερινά. Θα το ακούσουμε αυτό το ηχητικό και μετά θα κάνω αυτή την ανάλυση για την επένδυση που σας είπα που έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το ηχητικό για εμένα είναι συγκλονιστικό. Θα έπρεπε να παίζει σε όλα τα δελτία ειδήσεων καθημερινά. Θα έπρεπε να παίζει σε όλα τα site, σε όλες τις πλατφόρμες. Θα έπρεπε να το έχετε κάνει όλοι αναδημοσίευση. Θα έπρεπε να το έχετε κοινοποιήσει όλοι. Όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι. Για να μάθει κάθε Έλληνας σε κάθε γωνιά τι έχει συμβεί. Και πώς μια μάνα σπαράζει για το παιδί της και δεν βρίσκει δικαίωση σε αυτή τη χώρα.
11: Σε όλους ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά Θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίτα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω στο κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι, μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονόν έχουν. Είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι. 6 μήνες φοιτήτρια. Και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για τον μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θέρμο ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής Ο κύριος Πίρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα όταν σκοντάφτω οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε μωρέ, τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ, όταν κοιμάται ένας άνθρωπος, κάνει τον απολογισμό της μέρας. Και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα. Στη δουλειά μου τα έκανα σωστά. Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξωσε ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη. Πόσα πήρε ο Καποτόρτο. Πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγκλονιστική η μητέρα. Συγκλονιστική, κυρία Ντόλκα. Συγκλονιστική. Την ακούς και ανατριχιάζεις. Τι να πει κάποιος. Ντροπή σε όλους. Και στους εισαγγελείς και στους πολιτικούς και στους δημοσιογράφους που δεν παίζουν κάθε μέρα αυτό το ηχητικό να τα ακούσουν όλοι. Και στους νεοέλληνες που πάνε και στηρίζουν όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτές τις οικογένειες. Ντροπή και μόνο ντροπή.

όσο και να, όσες φορές και να τα πούμε, δεν βάζουν μυαλό. Όσες φορές και να τα πούμε. Όσες φορές. Στέλνουν μηνύματα, βγάζουν εδώ τη χολή τους. Έχω πει 10.000 φορές ότι τον έχω καλέσει τον Κασιδιάρη στην εκπομπή και δεν ήρθε. Αλλά όσες φορές και αν το πω, δεν πρόκειται να τα ακούσετε. Γιατί είστε κολλημένα μυαλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανάλυση μας για την επανομή. Πρώτα απ' όλα στην Ιερά Πέτρα. Στην Ιερά Πέτρα υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις, διότι υπάρχει ένα σχέδιο παραχώρησης δημόσιου σχολείου σε Ισραηλινούς επενδυτές. Στην Ιερά Πέτρα. Σχέδιο παραχώρησης δημόσιου σχολείου σε Ισραηλινούς επενδυτές. Και δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Επανομή, πρόκειται να φτιαχτεί μια κοινότητα, μια δομή Ισραηλινών. Στην περιοχή Αγελαδάρικο έχουν δημοσιευθεί το ότι θα χτιστούν κάποιες κατοικίες που η κάθε κατοικία θα έχει δύο στρέμματα αυλή, θα έρθουν περίπου 23 οικογένειες Ισραηλινών και διαφημίζεται ότι έχει εγκριθεί και πολεοδομικά, ότι μέσα θα έχει ας πούμε και διάφορες εγκαταστάσεις άλλες, θα έχει μέσα ας πούμε food trucks, θα έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, θα έχει κήπους, θα έχει πάρκα, χώρους εστίασης, χώρους πολιτισμού, χώρους εκπαίδευσης. Θα έχει χώρους οικογενειακών δραστηριοτήτων. Το οποίο στη συγκεκριμένη περιοχή που θα χτιστεί παρουσιάζει 4 τύπους κατοικιών. Παρουσιάζει την Α κατοικία 110 τετραγωνικά μέτρα σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα γης, την Aegean που είναι 140 τετραγωνικά, την Olympus 180 τετραγωνικά και την Ακρόπολης, έτσι τις ονομάζουν αυτούς τους τύπους κατοικιών, που θα είναι 265 τετραγωνικά. Δηλαδή θα μπορείς να πάρεις ό,τι σπίτι γουστάρεις. Όχι εσύ, κάποιος που είναι Ισραηλινός. Τι γίνεται τώρα? Χτίζουν τα δικά τους χωριά. Όπως χτίζουν και οι Τούρκοι δικά τους χωριά στη Χαλκιδική. Έχει υπάρξει μια τροπολογία και έχει έρθει και μια ρύθμιση τον Ιούλιο του 2026 και υπάρχει το 5α άρθρο για το οποίο πρέπει να ψαχτείτε, διότι υπουργός ανάπτυξης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είναι μπλεγμένος και σε μια ιστορία που ακούμε τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο, με το γιο του, με κάτι ναρκωτικά, με κάτι αξιωματικούς που έχουν καταγγείλει κάποια πράγματα. Και εγώ σκέφτομαι πολλές φορές το ότι ίσως αυτό το πρόσωπο, ίσως, λέω, δεν γνωρίζω, να χειραγωγείται. Γιατί γνωρίζω ότι όταν υπάρχουν κάποιοι φάκελοι μέσα στο σιρτάρι ή στο αρχείο, είναι επιλογή κάποιων προσώπων για το αν θα το ξαναβγάλουν το φάκελο ή αν θα ξανατραβήξουν από το αρχείο την υπόθεση. Εγώ τα λέω έτσι επιφανειακά και ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Τι γίνεται όμως με τη φορολογία? Τι γίνεται με αυτό το άρθρο 5α του κώδικα φορολογίας, με το νόμο 4172 του 2013. Γιατί στην ουσία το ελληνικό καθεστώς non-dom για εύπορους φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού έχει ορίσει συγκεκριμένα πράγματα. Όταν μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, με νέα απόφαση σας λέω εφαρμογής από τον Ιούλιο του 2026, υπάρχει διαφορετική φορολογία για τον καθένα. Ακούστε πώς πάει το πράγμα για να καταλάβετε. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Αν εσύ είσαι για παράδειγμα Ισραηλινός, μεταφέρεις τη φορολογική κατοικία σου στην Ελλάδα και εγκριθεί στο 5α το ότι έχεις βάλει πάνω από 500.000 ευρώ, γιατί αυτά ισχύουν μόνο για πάνω από 500.000 ευρώ επενδύσεις, στην Ελλάδα σου κρατάνε το 20% του εισοδήματος. Δηλαδή είναι ετήσιο εισόδημα, πρέπει να είναι 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα από το εξωτερικό για έναν αλλοδαπό ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Ακούσε εδώ. Άμα φέρεις 500.000 ευρώ, έχεις 20% φορολογία. Αν φέρει
ένας αλλοδαπός εισόδημα που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλάζει ο φόρος. Πάει στο 10%. Στα 2 εκατομμύρια πάει στο 5%. Στα 5 εκατομμύρια πάει στο 2% ο φόρος. Και αυτός είναι ο λόγος που το καθεστώς απευθύνεται κυρίως σε άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Δηλαδή, όσο περισσότερα λεφτά σου λέει το καθεστώς της Ελλάδας φέρεις από το εξωτερικό στην Ελλάδα, τόσο λιγότερη θα είναι η φορολογία σου. Ποιους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα? Αυτούς που έχουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτοί που θέλουν να φέρουν εδώ εκατομμύρια και να εξαγοράζουν τα πάντα. Αυτοί που θα φέρουν όχι πάνω από 2 εκατομμύρια, πάνω από 30 εκατομμύρια, πάνω από 100 εκατομμύρια. Θα φέρουν δισεκατομμύρια εδώ για να τα εξαγοράζουν όλα και δεν θα φορολογούνται. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσει κάποιος. Πάντως εγώ βλέπω να χτίζονται ολόκληρες δομές, ολόκληρα χωριά και να μην ανοίγει ρουθούνι. Να μην ανοίγει ρουθούνι μπροστά στο χρήμα, να μην ανοίγει ρουθούνι. Και δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένες εθνικότητες. Έχει να κάνει με συγκεκριμένα σχέδια και με πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε εμείς σαν Έλληνες. Δηλαδή αν πάει ένας Έλληνας μέσα στην Τουρκία να χτίσει ένα χωριό με 100 κατοικίες, μέσα σε αυτό το χωριό να έχει σχολεία, να έχει κήπους, να έχει αθλητικές εκδηλώσεις, να έχει 1000, θα το επιτρέψουν οι Τούρκοι? Ήρεμα ρωτάω. Θα το επιτρέψουνε? Όχι, δεν θα το επιτρέψουνε. Άρα εμείς γιατί να το επιτρέψουμε? Εφόσον δεν είναι φιλικοί προς εμάς, εμείς γιατί να είμαστε ευγενικοί μαζί τους? Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά και πρέπει να κοιτάς και λίγο μπροστά και να διαβάζεις και λίγο ιστορία για να καταλάβεις περισσότερα από αυτά που σου λέω. Όπως και να έχει, εμάς όλους μας πηγαίνουνε τρένο με τη φορολογία, μόνο τις τράπεζες δεν ακουμπάνε, συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν ακουμπάνε και για συγκεκριμένους ανθρώπους δεν βγάζουν νέα μέτρα. Θα κάνουν περικοπές στις συντάξεις,

Ολιγαρχία, έτσι το ονομάζω. Οι πλούσιοι βγάζουν περισσότερα, οι πλούσιοι έχουν πλεονεκτήματα και όλοι οι υπόλοιποι βαράμε κουπί. Αν έχεις πορτοφόλι γεμάτο στην Ελλάδα, και τη ζωή σου θα σώσεις και τη ζωή σου θα κάνεις και μπορείς να επενδύσεις και μπορείς να ζεις όμορφα. Αν δεν έχεις λεφτά, βάρα κουπί. Ανέβα το Γολγοθά, στάξε υδρότα, φτύσε αίμα. Και πού είστε ακόμα? Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τους αλληλείς, οι οποίοι θα μας πούνε για ποιο λόγο έχουν ρίξει άγκυρα στα λιμάνια. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Λύκο να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα γίνει με τα πετρέλαια και με τις τιμές. Γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Στη Γερμανία ήδη το πετρέλαιο είναι 2,30. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, το λέμε καιρό τώρα. Βάλτε το στο μυαλό σας. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς. Αλλά θα μου πεις, τι μας νοιάζει εμάς τι λέει ο Γρηγόρης, σήμερα το βράδυ παίζει Ελλάδα-Ολλανδία. Τι μας νοιάζει εμάς τι θα πει ο Γρηγόρης, το βράδυ θα πάμε στην Τούμπα να φωνάξουμε Λας. Τι μας νοιάζει τι λέει ο Γρηγόρης, ας ζήσουμε σήμερα και αύριο βλέπουμε. Έτσι σκέφτεστε. Έτσι σκέφτεστε δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, και αυτό το ειδικό δικαστήριο, που η σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι όλοι αυτοί πάνε για πλημέλημα, είναι για να γελάς το ότι πάνε όλα αυτά τα πρόσωπα για πλημέλημα. Κανονικά θα έπρεπε να πάνε για κακούργημα. Αλλά βλέπω ότι στον υπαριθμό 1 του 2026 υπάρχει ένα βούλευμα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου η Ανώτατη Δικαστική αποδίδουν με ξεκάθαρο τρόπο το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στον Χρήστο Τριαντόπουλο, που ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, ο οποίος ήταν πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειάρχης ήταν αυτός, στον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Βασίλη του Παπαγεωργίου, στον επικεφαλή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Χαρακόπουλος, το όνομα είναι Αγάπιος. Στον Αγάπιο Χαρακόπουλο, περιμένετε, δεν τους θυμάμαι όλους, μην νομίζετε τόσα ονόματα. Τον επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος, τον Ευάγγελο Φαλάρα. Αυτοί οι τέσσερις νομίζω είναι. Φαλάρας, Χαρακόπουλος, Παπαγεωργίου και Αγοραστός. Και ο Τριαντόπουλος. Πέντε άτομα. Αυτοί οι πέντε είναι. Αυτοί οι πέντε. Τους πάνε για παράβαση καθήκοντος. Το βούλευμα αυτό λοιπόν, φίλοι μου, αναφέρει πως η παρέμβαση όλων αυτών των προσώπων στο χώρο αλλίωσε στοιχεία. Αλλίωσε τον τόπο του εγκλήματος. Δεν βοήθησε στις έρευνες. Δεν βοήθησε στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τις ανακριτικές αρχές. Έσβησε ίχνη. Και τους πάνε για πλημέλημα. Δηλαδή, για να καταλάβω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Χτύπα ξύλο, γίνεται μια δολοφονία. Και πάω εγώ σαν αρμόδιος που είμαι, ας πούμε, και καταστρέφω αποδεικτικά στοιχεία. Αλλοιώνω τον τόπο του εγκλήματος. Κάνω χίλιες δυο κινήσεις. Ρίχνω τσιμέντα. Τραβάω το νεκρό. Κάνω χίλια δυο πράγματα και το αλλοιώνω. Θα πάω για πλημέλημα? Με την απλή λογική να με ενημερώσει κάποιος που γνωρίζει, θα πάω για πλημέλημα? Ή θα με καταδικάσουνε και εμένα ότι συνεργαζόμουνα με αυτόν που διέπραξε το έγκλημα? Γιατί έτσι όπως το πάνε τώρα, βλέπουν και οι υπόλοιποι αρμόδιοι και σου λένε, εντάξει μωρέ, για πλημέλημα θα πάμε κι εμείς. Η δικαστική εξουσία

αυτά δεν τα παρατηρεί. Δεν θα με πάνε εμένα μέσα για συγκάλυψη, ρε παιδιά. Άμα κάνω κάτι τέτοιο. Και παράλληλα, ενώ κάνανε αυτές τις ενέργειες, ενώ υπήρξανε παραλήψεις, ενώ προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων αυτού του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, είχανε το θράσος να βγούνε και να πούνε το ότι όλοι είμαστε τρελοί. Και δεν το είπανε μόνο σε εμάς. Το είπανε και στα κανάλια, το είπανε και στα δικαστήρια, το είπανε και στις εξεταστικές επιτροπές. Και υπάρχουν αυτά. Κατέστρεψαν βιολογικό υλικό, ρε, που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος. Κατέστρεψαν βιολογικό υλικό. Και βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην Ελλάδα όλα αυτά. Το ότι όσοι μιλούν για έγκλημα ανήκουν σε μια συνωμοσία του ξυλόλιου και είναι συνωμοσιολόγοι. Το ότι δεν υπάρχει πυρόσφαιρα. Στο τέλος θα μας πούνε ότι δεν υπάρχουν και απανθρακωμένοι άνθρωποι. Για να μην ξεχάσουμε λοιπόν και αυτά που έχουμε δει με τα μάτια μας, δεν πήγε μόνο ο Τριαντόπουλος στον τόπο του εγκλήματος, γιατί ο ίδιος ο Μητσοτάκης μας είπε ο Τριαντόπουλος ότι του έδωσε την εντολή. Χθες μας είπε η κυρία Βαλάνη ότι το έκανε ο κύριος Μπρατάκος. Αυτά θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη. Πάντως και αυτός δεν λειτουργήσε από μόνος του. Και επίσης να πούμε ότι ο Μητσοτάκης είχε βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος αμέσως μετά το έγκλημα. Τότε που του φώναζαν οι επικοινωνιολόγοι, χαμηλά το κεφάλι, πρωθυπουργέ, χαμηλά το κεφάλι. Δείξε λυπημένος, γιατί πας σε κηδείες και γελάς. Χαμηλά το κεφάλι τον φώναζαν. Το θυμάστε? Ο επικοινωνιολόγος έλεγε το Μητσοτάκη, χαμηλά το κεφάλι, χαμηλά. Και αυτός έσκυβε για να δείχνει θυμένος και σχηθροπός. Και στη συνέχεια δικαιολογούσε το μπάζωμα με το ψευδοεπιχείρημα των γερανών που έπρεπε να πατήσουν κάπου πάνω. Εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά. Δυστυχώς. Δεν τα ξεχνάω. Εσείς μπορεί να τα ξεχνάτε. Και έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί. Και από εδώ και πέρα έχω αποφασίσει ότι θα ακολουθήσω άλλο δρόμο. Δεν θα ξανασχοληθώ με την πολιτική σκηνή. Και απευθύνομαι προς τους ακροατές. Η πολιτική σκηνή μας φύρει. Αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία βγαίνουν μπροστά και πουλάνε τον πρόλογό τους, φύρουν την αλήθεια. Εδώ θα ασχολούμαστε πλέον με ρεπορτάζ και με αλήθειες με τις οποίες δεν ασχολούνται όλοι αυτοί, οι οποίοι υποτίθεται θα σώσουν την Ελλάδα, που δεν λένε ένα όνομα. Που δεν λένε, δεν αναφέρουν ούτε καν έναν εφοπλιστή έτσι, ούτε για πλάκα να πούνε ένα όνομα από εφοπλιστή. Ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Άσε τι γινότανε πριν 50 χρόνια. Για το τώρα μιλάμε. Τώρα. Ο άνθρωπος αλλάζει με τον καιρό και μέσα από καταστάσεις. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4, Flash Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News 97 και 8, Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Αραπάκη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τους αλληλείς, οι οποίοι ανήκουν στον πρωτογενή τομέα, τους οποίους τους έχουν απαγορεύσει από ό,τι φαίνεται να ψαρεύουν με συγκεκριμένους τρόπους, να μας πει για τα θαλάσσια πάρκα των Τούρκων, να μας πει ό,τι γίνεται και δεν γίνεται τα οποία δεν ξέρετε. Ειδικότερα σε αυτόν τον κλάδο. Τώρα τι θέλουμε, τραγούδι, ένα ποντιακό δεν το θέλουμε τώρα, πείτε λίγο. Καιρό έχουμε να βάλουμε ένα ποντιακό, μωρέ. Καιρό έχουμε, δεν θέλετε ένα τραγούδι να βάλουμε ποντιακό. Να βάλω καρά. Πάλι καρά.
Δώσε, δώσε, δώσε. Ένα πουταχίδι βάλε τώρα εδώ. Ένα πουταχίδι που δεν έχει σταματήσει φέτος. Α, έχω αφιέρωση. Έχω αφιέρωση, περίμενε. Το ξέχασα. Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας το ζήτησε ο Ανδρέας Κομαντάντε. Ανδρέας Κομαντάντε ζήτησε τραγούδι. Και γράφει «Δώσε πόνο». Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας θέλω, λέει, να χορέψω στο λιμάνι ζεϊμπέκικο. Πάμε, δώστο. Αφού το θέλει ο Ανδρέας Κομαντάντε... Είμαι, γράφει, με τον Ράφα Μαβερικ. Έτοιμοι να χορέψουμε ζεϊμπέκικο. Δώσε πόνο. Τι ονόματα είναι αυτά? Ανδρέας Κομαντάντε, Ράφα Μαβερικ. Μόνο η σενιόρα Τσιτσιολίνα λείπει. Έλα, Ντρίκο Μερακλή!

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Φόκους.

Νεκρός φέρεται να βρέθηκε κοντά στο πύμνιο στάσιό του σε ρέμα της περιοχής. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού με άμεση ισχύ. Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μαζί με φερτά υλικά. Στο Μυλοπόταμο έπεσε γέφυρα και κατάπιε αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι. Κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα και στον δρόμο για τα Νόγια. Την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ από τη ΣΥΠΑ εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ στέλνει τελεσίγραφο σε Γερμανία και Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ έκτακτης ανάγκης. Πειρά της αντιπολίτευσης μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για καύσιμα, για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα, μιλά για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνον για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
6: Έως και 50%.
5: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: ποιος. Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται, κυρίως γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
1: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστρος 25 χρόνια.
2: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις, πλέον είναι 40.
1: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
0: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της Ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
3: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο.
4: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
5: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρησε.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Αραπάκη. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
7: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, Βαγγέλης Αραπάκης, Λευτέρης είναι ο γιος μου, εκεί μας μπερδεύσες.
6: Α, μπερδευτήκαμε, ναι. Είχα μιλήσει και με τον Λευτέρη, γι' αυτό.
7: Λοιπόν... Ναι. Ακούω και στο Λευτέρης.
6: Λοιπόν, κύριε, όχι, κύριε Βάγγελ, εντάξει, αφού ο γιος σας είναι ο Λευτέρης, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
7: Ακούω, ναι.
6: Τι ακριβώς συμβαίνει, θέλουμε να μας εξηγήσετε με τον κλάδο της αλληλείας, γιατί από ό,τι μάθαμε ρίξατε άγκυρα.
7: Ρίξαμε άγκυρα, γιατί η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας έχει αυξηθεί κατά τρεις φορές επάνω. Ενδεικτικά, να πούμε, πριν την έναρξη του πολέμου, το Φλεβάρι που μας πέρασε, εδώ στον Πειραιά, το πετρέλαιο ναυτιλίας το προμηθευόντουσαν όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη, στο 0,55 ήταν η ανώτερη τιμή. 1η Μαρτίου το πετρέλαιο είχε αυτή τη τιμή. 20 Μαρτίου το πετρέλαιο είχε πάει 1,20. Η τιμή ήταν απαγορευτική πλέον. Πάρα πολλά σκάφη σταματήσαν τέλος Μαρτίου. Δεν μπορούσαν να το αντέξουν. Χρωστάνε αυτοί οι άνθρωποι από το Μάρτιο ακόμα να πληρώσουν τον κόσμο τους, να πληρώσουν τις εταιρείες με τα καύσιμα, διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το φορτίο. Τα υπόλοιπα σκάφη τα οποία προσπαθούν και δουλεύουν μέχρι τώρα πιστέψανε ότι όπασα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάρουν την αποζημίωση από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου από το κράτος, έτσι ότι θα το κάνανε και εδώ. Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία έχουν πάρει όλη αποζημίωση. Η μόνη χώρα που δεν έχει πάρει είμαστε εμείς. Παρεπιπτόντως η Ιταλία έχει πάρει την πιο ακριβή, 0,60 αναλύτρο, 0,60 λεπτά αναλύτρο, και οι υπόλοιπες χώρες παίζουν στον 0,50. Εδώ στην Ελλάδα μας ανακοίνωσαν και χτες το βράδυ ακόμα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ότι για το μήνα Απρίλιο και Μάιο, όχι το Μάρτιο, για αυτούς τους δύο μήνες οι Έλληνες αλληλείς θα πάρουμε 16 λεπτά επιδότηση από τα 75 μέσο όρο που έγινε η ανατίμηση του πετρελαίου και για το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο θα πάρουμε 12 λεπτά. Για τα δε στάθη, τα οποία παραμένουν από την 1η Μαρτίου δεμένα, δεν δίνουν ούτε ένα σέντς σαν αποζημίωση για να μπορέσουν αυτά τα σκάφη να επιβιώσουν και να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για να ξεκινήσουν τώρα με τη νέα ληφθική περίοδο. Όλα αυτά μας αναγκάσανε και ρίξαμε άγκυρες όλα τα ληφθικά εργαλεία σε όλες τις ηχθειόσκαλες της χώρας, σε όλα τα ληφθικά καταφύγια και σε όλα τα λιμάνια, περιμένοντας τη δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να βγει και να δώσει τα ίδια χρήματα που πήραν και οι Ευρωπαίοι ψαράδες, διότι και εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι δεν είναι, κύριε Σερέτη?
6: Καταλαβαίνω τι λέτε, βέβαια, έτσι είναι. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Βγαίνουν τα έξοδα.
7: Ποια έξοδα, θα σας πω τώρα. Μία μηχανότρατα, οι μηχανότρατες έχουμε από 16, 17, 18 μέτρα μέχρι 35 μέτρα. Να πιάσουμε μέσω όρο ένα σκάφος των 25 μέτρων και να πω συγκεκριμένα, να μου επιτρέψετε το δικό μου, το οποίο το γνωρίζω ακριβώς. Μία μέση μηχανότρατα των 25 μέτρων θέλει το 24ωρο 1000 λίτρα πετρέλαιο η κύρια μηχανή και οι ηλεκτρογενέτριες που έχει για τα παγωποιητικά, για τα ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρολογικά, τις ανάγκες γενικά του σκάφους. Θέλει 1000 λίτρα το 24ωρο. Επί 0,80 που έχει ανέβει αυτή τη στιγμή, θέλω 800 ευρώ επιπλέον την ημέρα για καύσιμο. Επί 30 μέρες θέλω μόνο για καύσιμο επιπλέον 24 χιλιάρικα. Συν η άνοδος της τιμής της συσκευασίας φελιζόλου. Από 0,90 που πήγε στο 1,10-1,20. Θέλουμε 1.000-1.500 φελιζόλ σαν μηχανότρατες και αν κάνουμε χρήση για τα γρηγρή που είναι στη Σαρδέλα και στο Γάβρο, εκεί τα νούμερα των φελιζόλ είναι άπιαστα. Λοιπόν, ο αλλιευτικός εξοπλισμός, δίχτυα, σκηνιά, σύρματα, λιπαντικά, το βαρέλι, το λάδι που θέλουμε, ένα βαρέλι λάδι κάθε 20 μέρες για τις μηχανές, μάλλον δύο βαρέλια λάδι για τις μηχανές κάθε 20 μέρες, από 450 ευρώ πήγε 700 το λάδι. Δηλαδή, με χαρτί και μολύβι ένα σκάφος δικό μου 25 μέτρων, για να ξεκινήσω τώρα την 1η του Οκτώβρη, θέλω επιπλέον των εξόδων μου, των παγίων εξόδων, συν 30.000 ευρώ. Έχετε δει πολλούς ψαράδες να βγάζουν 30.000 ευρώ το μήνα, κύριε Σερέτη, στην Ελλάδα?
6: Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Αραπάκη, όλα αυτά τα χρόνια δεν παρατηρούσατε, ας πούμε, κάποιες κινήσεις που οδηγούσαν τον κλάδο σας προς το χειρότερο? Και για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν υπήρξε κάποια γενική αντίδραση ή υπήρξε και δεν σας δώσανε σημασία τα Υπουργεία?
7: Από την πλευρά των αλλιέων, όλα τα χρόνια, επειδή δραστηριοποιούμε χρόνια σαν πρόεδρος του Πειραιά, έχουμε ενημερώσει κάθε κυβέρνηση που έρχεται για τα πάγια προβλήματα που υπάρχουν στην Αλία, τα χρόνια προβλήματα. Κανείς δεν έχει σκύψει με τη δέουσα προσοχή να δει τα θέματα και τα προβλήματα της Αλίας. Ένα μόνο θα σας πω, ότι η νομοθεσία που διέπει την Αλία στην Ελλάδα είναι το βασιλικό διάταγμα 666 του 66, το οποίο δεν βασίζεται σε κανένα, μα σε κανένα επιστημονικό κριτήριο. Είχαμε ζητήσει να αναθεωρήσουμε την αλιευτική νομοθεσία με νέα στοιχεία. Έχουμε κρατικά ινστιτούτα, το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΝΑΛΕ, τα οποία αυτά τα στοιχεία να επικαιροποιούνται κάθε 5 χρόνια. Καμία σχέση αυτό. Έχουμε κρούσει τον γόδωνα του κινδύνου. Ξεκίνησε η άνοδος πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το πετρέλαιο ήταν στο 0,35. Γίνεται ο πόλεμος της Ουκρανίας και η τιμή του πετρελαίου φτάνει εκεί, στο 1,10. Αλλά τότε η αποζημίωση στους ψαράδες ήταν ακέραιοι. Μας πληρώσανε και τα σκάφη που ήταν σταματημένα και τη διαφορά της τιμής, το παραπάνω που πληρώσαμε τότε για τα πετρέλαια. Τα χρήματα τα πήραμε όλα. Αυτή τη στιγμή και τελειώνοντας ο πόλεμος της Ουκρανίας, έκατσε η μπήλια του πετρελαίου ναυτιλίας στο 0,55. Απλά είχαμε συντήρηση. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Εγώ με τέταρτη γενιά να αλλάξω επάγγελμα? Όλοι συντηρούμαστε. Και γιατί συντηρούμαστε και γιατί τα κρατάμε αυτά τα σκάφη? Γιατί είμαστε οικογένειες που έχουμε αυτές τις δουλειές. Είμαστε οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν είμαστε ούτε ΑΕ, ούτε εφοπλιστές. Δουλεύουμε μέσα εμείς και τα παιδιά μας. Και δυστυχώς τα παιδιά αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που βλέπουν, με την αδιαφορία ιδιαίτερα του κράτους, σηκώνονται και φεύγουν. Ο στόλος μαραζώνει. Μας κάλεσε χτες το απόγευμα εσπευμένα ο κύριος Υπουργός Μαργαρίτης Σκινάς να μας ανακοινώσει ότι, ότι έκανε μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο για να μπορέσει να αποσπάσει στο επόμενο ΕΠΑΛ, το οποίο ξεκινάει από το 2030 και μετά, εξυγχρονισμό για την Αλία, να αντικαταστήσουμε τα πλέον παλιά σκάφη 40-45 ετών που έχουμε με καινούρια, να κάνουμε καινούριες μηχανές, να κάνουμε γενικά ένα καινούριο στόλο. Πράγματι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, έχει να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά για να γίνει ο εξυγχρονισμός και να έχει επιτυχία αυτό το μέτρο, πρέπει να υπάρχει στόλος. Με τα σημερινά δεδομένα, δεν βλέπω μέχρι το 30 να φτάνει ο ελληνικός στόλος. Κάπου θα σαπίσουμε και θα τα παρατήσουμε. Μέχρι που του ζητήσαμε να βάλει σε εφαρμογή την οριστική πάυση και να διαλύσουμε τα σκάφη, να αποζημιωθούμε και να φύγουμε γενικά από το επάγγελμα. Δηλαδή η απελπισία μας έχει φέρει μέχρι εκεί. Ο περισσότερος κόσμος χρωστάει στις τράπεζες, χρωστάει στους μανάβηδες, ζει με δανεικά για να μπορέσει να την βγάλει. Εκεί μας έχουν καταλύσει. Και να σας πω και κάτι άλλο να σας ενημερώσω.
6: Βέβαια.
7: Κανένας αλλιέας δεν παίρνει επιδόματα όπως οι αγρότες και δεν έχουμε ζητήσει. Οι αγρότες οι άνθρωποι παίρνουν για τα φυτοφάρμακα, παίρνουν κάποια πράγματα, ναι, και καλά κάνουν και μπράβο τους. Εμείς δεν παίρνουμε κάτι τέτοιο. Δεν παίρνουμε. Το μόνο που έχουμε το αδασμολόγιο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο ναυτιλίας. Λοιπόν, άμα μας το στερήσουν και αυτό...
6: Ποιοι θα σας το στερήσουν όμως, για να καταλάβω λίγο, ποιοι θα σας το στερήσουν. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει κάνει κάποιες κινήσεις.
7: Ναι, είπαμε στον υπουργό εχθές το βράδυ.
6: Ποιον υπουργό από όλους, υπουργό περιβάλλοντος.
7: Στον κύριο Σκινά. Στον κύριο Σκινά, στον Μαργαρίτη Σκινά.
6: Γιατί, συγγνώμη λίγο.
7: Όχι ναυτιλίας, αγροτικής ανάπτυξης, στον κύριο Μαργαρίτη Σκινά.
6: Ναι, ένα λεπτό, κύριε.
7: Γιατί εκεί ανήκουμε στον επαγγελμα.
6: Ένα λεπτό, κύριε Αραπάκη. Ναι, ναι. Γιατί με τον γιο σας είχαμε μιλήσει για τον υπουργό περιβάλλοντος. Γιατί
7: ναι,
6: είχατε ένα θέμα.
7: Δράση.
6: Θα πάμε και εκεί πέρα, θα πάμε και εκεί πέρα. Ολοκληρώστε για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε.
7: Ναι, του είπαμε ότι το 0,16 που δίνει τώρα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και το 0,12 σαν επιδότηση, 0,12 λεπτά και 0,16 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, είναι σκουπίδια, είναι τίποτα, είναι όχι ψίχουλα, δεν μπαίνει καν ούτε στο επίπεδο της ελεημοσύνης. Τα άλλα κράτη, η Ιταλία έδωσε 0,60. Τα άλλα κράτη της Μεσογείου δώσανε 0,50, 0,55. Η Ελλάδα δίνει 0,16 και 0,12 και ακόμα δεν έχει υπογραφτεί η οικία. Και του λέμε πριν υπογράψεις η οικία άλλαξε το νούμερο. Θέλεις να υπάρχει ελληνική αλεία. Λέει θέλουμε την ελληνική αλεία για τον πρωτογενή τομέα. Ωραία, πρέπει να μας επιδοτήσεις όπως τα πήραν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί εμείς είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Δεν ανήκουμε στην Ευρώπη. Όποτε θέλουμε ανήκουμε και όποτε θέλουμε είμαστε εκτός. Να γνωρίζετε κάτι. Ότι τα 300 τόσα εκατομμύρια του προγράμματος, το οποίο ήρθε το 2021 για την Αλία, οι Αλίες, το μόνο που έχουν πάρει η μέση Αλία είναι 40 εκατομμύρια για την αποζημίωση για τα δελφίνια, για τις ζημίες που τους κάνουν στα δίχτυα. Κανείς και τίποτα άλλο δεν έχει πάρει ούτε σέντς. Τα υπόλοιπα χρήματα έχουν δεσμευθεί από τον έλεγχο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για να φτιάξουν φουσκωτά, για να πάρουν καινούργια αυτοκίνητα και γενικά να φτιάξουν τον έλεγχο που θα ελέγχει τα αλλιευτικά. Ποια αλλιευτικά, αυτά που μαραζώνουν και σαπίζουν τώρα στα λιμανιά.
6: Πόσο μπορεί να κοστίζει και μια μηχανότρατα, ένα ας πούμε σκάφος.
7: Ένα σκάφος τώρα, ένα σκάφος να το φτιάξεις τώρα καινούριο.
6: Όχι, πόσο μπορεί να κοστίζει για παράδειγμα μια μηχανότρατα να την αγοράσεις.
7: Μια μεταχειρισμένη.
6: Μια καινούργια. Γιατί μεταχειρισμένη, μια καινούργια.
7: Για να φτιάξεις μια καινούργια μηχανότρατα, να τη στήσεις και να βγει ένα σκάφος γύρω στα 27-28 μέτρα, θα περάσει το εκατομμύριο.
6: Α, ένα εκατομμύριο και?
7: Ναι.
6: Το μεταχειρισμένο πόσο?
7: Ένα μεταχειρισμένο σκάφος 40 ετών, γιατί εκεί είμαστε όλοι,
6: ναι,
7: παίζει από 300 μέχρι 500 χιλιάρικα. Μια μεσαία κατηγορία. Και από εκεί και πέρα πάνω σκάφη τα οποία είναι από 30 μέτρα και πάνω, σαφώς έχουν άλλες τιμές. Και είναι και πιο καινούργια.
6: Ναι, από ότι η συζήτηση που είχαμε τον γιο σας, κύριε Αραπάκη, ήταν για τις μηχανότρατες, ναι, και για το θαλάσσιο πάρκο του Νοτίου Αιγαίου που η κυβέρνηση σας απαγορεύει να ψαρεύετε.
7: Αυτό είναι ένα άλλο εργαλείο το οποίο έχουν εφαρμόσει. Θέλουν να κάνουν πάρκα στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θέλει να κάνει το 30-30. Τι είναι το 30-30? μέχρι το 2030 να απαγορεύσει το 30, επιπλέον 30% από την θαλάσσια έκταση που ψαρεύουμε οι μηχανότρατες. Σύμφωνα και με το ΕΛΚΕΘΕ, και αν θέλετε να σας στείλω και τα έγγραφα, τη μελέτη που έχει κάνει το ΕΛΚΕΘΕ, η μηχανότρατα εργάζεται αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία στο 57% της θαλάσσιας ελληνικής, όχι, το 57% απαγορεύεται. Της θαλάσσιας ελληνικής επικράτειας απαγορεύεται, είναι απαγορευτικό για τη μηχανότρατα. Εάν θα εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός συν 30, πάμε στο 87%. Πού θα δουλέψουμε, στο υπόλοιπο 13%. Συζητάνε και λένε για τα πάρκα. Θέλουμε να προστατεύσουμε, λέει, στα θαλάσσια ενδιαιτήματα, θέλουμε να προστατεύσουμε την Ποσειδονία. Η μηχανότρατα, σύμφωνα με την νομοθεσία, ψαρεύει από 50 μέτρα βάθος και μετά. Η Ποσειδονία φωτοσυνθέτει μέχρι τα 30-32 μέτρα. Αυτά είναι σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ, σύμφωνα με την παραγραμματικότητα, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδος, την αυστηρή νομοθεσία. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία επαφή με την Ποσειδονία. Τα μικρά τα ψάρια που θέλει να προστατεύσει από τη μηχανότρατα. Πότε γίνανε τα ψάρια? Τέλος Μαΐου, την παράκτη ακτή. Από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η μηχανότρατα απαγορεύεται να δουλεύσει τα εθνικά ύδατα, μόνο στα διεθνή, ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού. Άρα δεν έχουμε καμία επαφή, μα καμία επαφή με το γόνο, να το πω έτσι. Απολύτως καμία, γιατί ή θα είμαστε σταματημένοι ή θα ψαρεύουμε στο κέντρο του Αιγαίου. Απαγορεύεται να ψαρεύσει κοντά στις ακτές. Η πιο κοντινή ακτή που μπορεί να ζυγώσει είναι 6 μίλια. Η πιο κοντινή ακτή στο Ανατολικό Αιγαίο. Άρα ποια επαφή έχουμε με το γόνο και με το χιαπόθεμα? Απολύτως καμία. Μας κατηγορούν ότι θέλουν να μας απαγορεύσουν γιατί ενοχλούμε τα θαλασσοπούλια. Για ρωτήστε, υπάρχουν πολλά αλλιευτικά ψάρια που πιάνουν θαλασσοπούλια.
6: Και για τα κοράλια μου είχε πει κάτι ο γιος σας.
7: Για τα κοράλια, το οποίο έχει γίνει στην Ικαρία, από ό,τι θυμάμαι εκεί πέρα, είναι μια περιοχή που τη θέσανε από κοράλια, στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αυτή την απαγόρευση την έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο ανήκουμε, στην ευρύτερη περιοχή εκεί δεν υπάρχει ούτε ένα κοράλι στο βυθό. Ούτε ένα κοράλι στο βυθό. Κατευθείαν έγινε, αποφασίζουμε και διατάσσουμε και βγήκε η υπουργική απόφαση και μας έδιωξε από την περιοχή εκεί πέρα να ψαρεύουμε.
6: Δηλαδή σας απαγορεύει η κυβέρνηση να ψαρεύετε. Αυτό έτσι όπως το λέω, για να το καταλάβει και ο κόσμος.
7: Το χειρότερο όλων. Το καλοκαίρι καθόμαστε. Οι Τούρκοι αλωνίζουν το Αιγαίο. Αντί να είναι στα 6 μίλια από τα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο, φτάνουν στα 200 μέτρα τις ακτές. Έχουν ρημάξει όλο το ηχθυαπόθεμα. Τα αλλιευτικά τους εργαλεία δεν είναι σύνομα με τα εργαλεία τα οποία έχουμε εμείς. Μπορούν να ψαρεύσουν ό,τι πιο μικρό ψάρι υπάρχει. Τώρα που θα βγούμε εμείς και πάμε εκεί πέρα και τα σκάφη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα βρούνε τίποτα. Τα έχουν ρημάξει όλα, και το χειρότερο όλων, να γνωρίζετε, τα ψάρια που έρχονται και κλέβουν οι Τούρκοι από τους Έλληνες και τα πάνε στην Τουρκία, τα κάνει εισαγωγή η Ελλάδα.
6: Τα δικά μας ψάρια τα εισάγουμε εμείς.
7: Τα δικά μας ψάρια, τα τουρκικά αλλιευτικά ψάρια που έρχονται και τα κλέβουν από την Ελλάδα, οι Τούρκοι, τα κάνουμε εισαγωγή.
6: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση εγώ, κύριε Αραπάκη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος τι λέει για όλα αυτά?
7: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας είπε ότι τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν και θα γίνουν.
6: Για ποιο λόγο θα γίνουν?
7: Για αυτό που σας είπα, για να προστατεύσουν τις περιοχές, για τα θαλασσοπούλια.
6: Ναι, εντάξει, εσείς κυνηγάτε. Ένα λεπτό, κύριε Αραπάκη, γιατί και ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει. Οι Έλληνες αλλιείς κυνηγάνε τα ψαροπούλια και σπάνε τα κοράλια. Οι Τούρκοι δεν τα κυνηγάνε, δεν σπάνε κοράλια.
7: Κοίταξε να δεις. Να γίνουν τα πάρκα αυτά, να γίνουν και διώξουν τους Έλληνες από εκεί, θα τα λιμένονται οι Τούρκοι. Ποιος θα τους διώξει? Εδώ τώρα και δεν τους διώχνουμε. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην πάει στο πάρκο που θα είναι και ελεύθερα και θα είναι και μόνος του? Έτσι δεν είναι? Εδώ τώρα ψαρεύει στα 200 μέτρα την ακτή, ενώ πρέπει να είναι 6 μίλια. Και θα έχει και το πάρκο ελεύθερο, θα μαλαγρώνουν, να το πω έτσι, στη γλώσσα μας τα ψάρια, και θα έχει όλες τις περιοχές δικές του. Και τι θα γίνει μετά από πολλά χρόνια, κύριε Σερέτη? θα μας πάρουν αμαχητή το Αιγαίο, διότι θα έχουν ιστορικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Γιατί όπου έχουν μαζευτεί αυτοί έχουν διώξει τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη. Και τα στίγματα που φαίνονται στα δορυφορικά μηχανήματα είναι από τουρκικά σκάφη τα περισσότερα. Θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο το δικό μας. Και εμείς τους το παραδίδουμε αμαχητή. Εκεί έχουμε φτάσει.
6: Ναι, ποια είναι αυτά τα πρόσωπα, ας πούμε, στα οποία έχετε απευθυνθεί και δεν σας δίνουν μία λύση, γιατί το Υπουργείο θα έπρεπε κανονικά να προστατεύει τα δικαιώματά σας, θα έπρεπε να βοηθάει τον Έλληνα. Εδώ από ό,τι φαίνεται στέκονται απέναντί σας. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα?
7: Έχουμε, όσον αναφορά τα πάρκα, έχουμε κάνει και μελέτη σε μελετητικό γραφείο. Έχουμε βάλει και δικηγόρο μεγάλο να μπορέσουμε να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή που θα βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν υπογραφεί. Ή αν υπογραφεί, θα κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Διότι έχουμε μελέτες από το ΕΛΚΕΘΕ και από εταιρείες ιδιωτικές, αλλά ιδιαίτερα του ΕΛΚΕΘΕ, και λένε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ισχυρίζονται ότι εμείς καταστρέφουμε. Από κρατικά ιστιτούτα έχουμε εμείς. Καταλάβατε?
6: Ποια είναι τα πρόσωπα? Είχαμε, δεν κατάλαβα. Διαδικασία. Κύριε Αραπάκη, εγώ θέλω να ακούσω ονόματα. Θέλω να ακούσω ονόματα. Με ποια πρόσωπα μιλήσατε?
7: Μπήκαμε στη διαδικασία να έρθουμε απέναντι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Βαρελίδη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, όσον αφορά τα πάρκα, ότι δεν έχουμε θέμα να γίνουν τα πάρκα. Ας κάνουν όσα πάρκα θέλουν. Για ποιο λόγο θέλουν να σταματήσουν τους Έλληνες αλλοίς να ψαρεύουν στα πάρκα αυτά? Από τη στιγμή που αυτά τα οποία θέλουν να προστατεύσουν μέσα στο πάρκο δεν έχει καμία σχέση ο ψαράς. Δεν τα ενοχλεί, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Όλα ξεκινήσαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
6: Ναι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος απαγόρευσε στον Έλληνα και επέτρεψε στον Τούρκο να κάνει θαλάσσια πάρκα και να ψαρεύει.
7: Και ακόμα, επειδή όπως μας λένε το Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμα δεν έχει πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να επικυρωθεί, διότι το φρενάρει και δεν υπογράφει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διότι έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό. Είναι το Υπουργείο που ανήκουμε σαν επάγγελμα και πηγαίνουμε εκεί πέρα πάνω.
6: Μπράβο, ο Σκηνάς, αυτό... ο Σκηνάς.
7: Ο Σκηνάς, ναι, ο Σκηνάς. Και ακόμα, όπως μας λέει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουν υπογράψει για να γίνουν τα πάρκα. Το καθυστερούνε. Αυτό που καθυστερούνε τι είναι? Όχι ότι μας λυπώνται, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να αποζημιώσουν τους Έλληνες αλλοίς. Γιατί εάν να γίνει το πάρκο στις Κυκλάδες, οι ψαράδες που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες, οι ντόπιοι και από άλλες περιοχές, αναγκαστικά θα φύγουν. Θα πάνε παραπάνω, παρακάτω. Θα πάνε να βρουν άλλα αλλιευτικά. Λοιπόν, θα φτάσουν σε τόπους που είναι ήδη κουρασμένοι. Δηλαδή, αν φτάσουν στο Σαρονικό από τις Κυκλάδες να δουλέψουν το χειμώνα, γιατί κλείσαν οι Κυκλάδες, στο Σαρονικό, εδώ τα ντόπια σκάφη του Πειραιά, βγάζουμε το χειμώνα μας. Είμαστε λίγα σκάφη, είμαστε δέκα σκάφη και βγάζουμε μόνο το χειμώνα. Αν θα έρθουν και οι συνάδελφοί μας από κάτω, γιατί κάτω τους το απαγορεύσανε, αντί να βγάλουμε το όλο το χειμώνα, δεν θα βγάλουμε το μήνα. Άρα τι κάνουμε? Θα συμπιέσουμε τα ήδη κουρασμένα αλλιευτικά μας θεία. Όλα αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε. Αλλά μας είπανε, το πάρκο θα γίνει. Τέλος. Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πραγίδα.
6: Ναι, ένα λεπτό. Θα γίνει το πάρκο. Τι εννοείται θα γίνει το πάρκο? Έχουν δημιουργηθεί κάποια θαλάσσια πάρκα. Οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει και κάποια θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή αυτά όλα δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο? Στην ουσία παραδίδουν πάρκα... το Αιγαίο, κύριε Αραπάκη.
7: Το Αιγαίο, το Αιγαίο, κύριε Σερέτη, το έχουμε παραδώσει από το 2014, όταν υπογράφηκε η υπουργική απόφαση η οποία λέει τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη μηχανότρατες, τα οποία θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, εντάξει, θα ψαρεύουν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική χώρα, τα δικά μας. Δηλαδή δυτικά του 25ου μεσημβρινού μία μηχανότρατα ελληνική απαγορεύεται να ψαρέψει. Ο Τούρκος μπορεί να έρθει στα 300 μέτρα από την Κίμη και να ψαρεύει. Δεν τον ενοχλεί κανείς. Εμείς ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, και γνωρίζετε πολύ καλά τι είναι ο 25ος μεσημβρινός, ο πόθος των Τούρκων να χωρίσουμε το Αιγαίο στα δύο. Και εμείς τους το παραδώσαμε. Και απαγορεύουμε στους Έλληνες να ψαρεύουν δυτικά του 25ου μεσημβρινού. Μόνο ανατολικά. 6 μίλια από τις ακτές. Οι Τούρκοι 100 μέτρα από τις ακτές. Και σε όλο αυτό το πρόβλημα μπαίνουν και τα πάρκα, ήρθαν για τα πετρέλαια τώρα να μας αποτελειώσουν και για τον λόγο αυτό σταμάτησαν οι Έλληνες αντίς. Πού να πάνε να εργαστούν. Το 30-30, το 57% που γίνεται το 87, πάρετε και τα θαλάσσια πάρκα που κλείνει ο Τούρκος, μηδέν.
6: Κάνατε κάποια μήνυση.
7: Δεν τίποτα.
6: Έχετε κάνει κάποια μήνυση.
7: Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει μήνυση, όπως σας είπα. Έχουμε κάνει μία μελέτη και περιμένουμε να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση για το πάρκο ιδιαίτερα του Νοτίου Αιγαίου για να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή και να τις κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι μας λένε οι νομικοί οι οποίοι έχουμε προσλάβει, έγκριτοι νομικοί, για να μπορέσουμε να βρούμε το δίκαιο μας, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε νόμιμα μέσα στη χώρα μας.
6: Με άλλους αλληλείς που έχω μιλήσει, η αλήθεια είναι το ότι μου είχαν αναφέρει το ότι στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων έγινε μήνυση στον κύριο Βαρελίδη, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εσείς έχετε πάει στον εισαγγελέα.
7: Έχει γίνει μήνυση. Έχει γίνει μήνυση και από τους αλληλείς της περιοχής εκεί. Όπως τώρα και για το θαλάσσιο πάρκο που γίνεται στις Κυκλάδες, μπροστά είναι ο κύριος Βαρελίδης. Σε εκείνον απευθυνθήκαμε. Σε αυτό πήγαμε και κάναμε τις προτάσεις. Σε αυτόν καταθέσαμε όλα μας τα έγγραφα, όλες τις μελέτες. Μας είπε ναι, έχετε δίκιο. Το βλέπω ότι έχετε δίκιο με όλα αυτά που μου καταθέσατε. Γιατί δεν πήγαμε ούτε μελέτες από ΜΚΟ ή από οτιδήποτε άλλο. Αλλά το πάρκο είναι εντολή να γίνει και θα γίνει. Αυτό ακριβώς μας είπε.
6: Ναι, από τη δικαστική... Κύριε Αραπάκη, για να καταλάβω. Από τη δικαστική εξουσία περιμένετε κάτι? Δηλαδή έχετε πάει στον εισαγγελέα, υπάρχει περίπτωση να σας δικαιώσει η ελληνική ανύπαρκτη δικαιοσύνη?
7: Αυτό δεν το γνωρίζω. Όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τους νομικούς που έχουμε, από εκεί και πέρα το τι θα πει η δικαιοσύνη ελληνική δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Σερέτη. Εμείς πάντως θα κοιτάξουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων Ψαράδων, διότι είναι άδικο να μας πετάνε έξω από τον τόπο μας, έξω από αυτά τα μέρη τα οποία νόμιμα και σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή συρρυκνώνεται, φύγανε τα νέα παιδιά μέσα από τα αλλιευτικά σκάφη. Ο πιο μικρός είναι 60 χρονών που δουλεύει σε ένα αλλιευτικό σκάφος. Να έρθουν τα νέα παιδιά να κάνουν τι, να έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά και ταυτόχρονα να έχεις τους Τούρκους να σου κλέβουν τα ψάρια από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μην πω και από άλλες περιοχές και από Κυκλάδες και από Δωδεκάνησα, να τα πηγαίνουν στην Τουρκία τα ελληνικά ψάρια, να τα στερούν από τον Έλληνα ψαρά και να τα κάνουν εισαγωγή στην Ελλάδα τα τουρκικά ψάρια. Πού να βρούμε νέο κόσμο να έρθει εδώ πέρα? Να αγωνιστεί πού? Ποιος θα στηρίξει αυτά τα νέα παιδιά? Με ένα στόλο που το πιο μικρό σκάφος ηλικία είναι 40 χρονών. Με εξυγχρονισμό που μας βγάλανε τώρα 16 εκατομμύρια εξυγχρονισμό των αλλιευτικών σκαφών να αλλάξουμε τις τουαλέτες και τις κουκέτες. Αυτός είναι εξυγχρονισμός. Αν δεν δώσεις την κυριότερη δύναμη είναι η καρδιά του σκάφους. Τι είναι η καρδιά, τη μηχανή?
6: Κύριε Αραπάκη, εγώ τα ακούω όλα αυτά που λέτε. Απλά ακούστε με λίγο. Από όσο γνωρίζω, το ΣΤΕ, και άμα κάνετε κάποια κίνηση, θα βγάλει μια απόφαση σε 10 χρόνια από τώρα. Και ξέρω ότι οι πολιτικοί και οι κυβερνητικοί το μόνο που φοβούνται είναι τον εισαγγελέα. Αν δεν πάτε στον εισαγγελέα, ποια λύση δηλαδή σκέφτεστε, τι θα γίνει για να μπορέσετε να σώσετε την κατάσταση? Εμένα η τελική μου λύση σε αυτή τη φάση που δεν εμπιστεύω με την ελληνική δικαιοσύνη ολοκληρωτικά, θεωρώ ότι είναι ο εισαγγελέας. Πηγαίνετε στον εισαγγελέα να του εξηγήσετε το ότι με αυτό που κάνουν καταστρέφουν τους αλληλείς.
7: Στην εισαγγελία και ιδιαίτερα στην Ευρωπαία εισαγγελέα θα πάμε εκτός από το θέμα με τα πάρκα, έχει συναποφασιστεί να πάμε και να καταθέσουμε και να μας βρει η ίδια με την έρευνα την οποία θα διατάξει που πήγανε τα 300 εκατομμύρια του προγράμματος που ήρθανε για την Αλία. Είναι όλα προγραμματισμένα σιγά σιγά. Κανένας δεν υπολόγιζε ότι θα γινόταν ο πόλεμος και θα χρειαζόντουσαν λεφτά. Και τώρα αυτή τη στιγμή που η Αλία ζητάει λεφτά για να στηριχτεί, δεν υπάρχει φράγκο. Διότι τα χρήματα έχουν μοιραστεί από εδώ και από εκεί. Έχουν δεσμευθεί από άλλες υπηρεσίες, π.χ. όπως είναι ο έλεγχος. Και τώρα για τους αλλοίς δεν υπάρχει σέντς. Και δεν μπορεί να δώσει άλλα χρήματα. Να τα πάρει τα χρήματα από εκεί που τα έχει δώσει και είναι δεσμευμένα, να τα πάρει πίσω γιατί ανήκουν στους ψαράδες, γιατί για τους ψαράδες ήρθαν στην Ελλάδα, και να τα δώσει αυτή τη στιγμή στα αλλιευτικά σκάφη για να μπορέσουν να δουλέψουν και να κινηθούν, να βγουν στη δουλειά. Μείναν οι αγορές από ψάρια. Δεν είμαστε μόνο τα 12.000 σκάφη αυτή τη στιγμή, μηχανότατες, γρυροί και παράκτια που είμαστε σταματημένα. Δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι είναι πίσω από εμάς. Ξεκινάμε από τους μεταφορείς, από τις ιχθυόσκαλες λαϊκές αγορές, ιχθυοπολία, σούπερ μάρκετ, συσκευαστήρια, εξαγωγές ψαριών, βιομηχανίες. Τι θα φτιάξουν αυτές τις μέρες που είμαστε σταματημένα εμείς? Δεν είμαστε μόνο εμείς. Οι εργαζόμενοι είναι χιλιάδες. Πρέπει να σκύψουν να το δουν πλέον σοβαρά το θέμα και να μας απαντήσουν επιτέλους. Θέλουμε πρωτογενή τομέα αλία στη χώρα μας ή δεν τον θέλουμε? Εάν δεν το θέλουμε, να ενεργοποιήσουν την οριστική πάυση, να τα διαλύσουμε τα σκάφη και να φύγουμε με αξιοπρέπεια. Πράγμα που περισσότεροι δεν το θέλουνε. Αλλά οι μεγαλύτερες ηλικίες, οι άνθρωποι, θέλουν να φύγουνε. Παρεθήκανε πια αυτό το πράγμα, να ζουνε με το φόβο. Θα βγάλει ψάρια το καέκι να πληρώσω το πετρέλαιο? Η κουβέντα μας είναι αυτή. Κάνατε μεροκάματο, τα βγάλατε τα πετρέλαια σήμερα? Αυτή είναι η κουβέντα των ψαράδων. Δεν λένε αν πήγες μεροκάματο στο σπίτι σου για τα παιδιά σου, τα βγάλες τα πετρέλαια σήμερα? Αυτή είναι η κουβέντα των ψαράδων. Από την 1η Μαρτίου και εδώ.
6: Είναι ενωμένοι οι αλλοίς, κινούνται συλλογικά?
7: Όλοι συλλογικά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν κινείται ούτε ένα σκάφος. Μα να πάει πού, κύριε Σερέτη? Με 1.300 και με 1.400 το λίτρο το πετρέλαιο να πάει πού? Να φέρει τι? Να πουλάμε τη μαρίδα καταρχήν τα ψάρια? Δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε εμείς την τιμή, γιατί τα ψάρια τα φρέσκα πρέπει να καταναλωθούν γρήγορα, δεν μπορεί να τα κρατήσεις μέρες στο ψυγείο. Το σκάφος ψαρεύει μία, το πολύ δύο μέρες, και πρέπει τα ψάρια να πουληθούν. Να τα πάρω καταναλωτής φρέσκα. Ναι. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή στα φρέσκα ψάρια, γιατί είναι προσφορά και ζήτηση στις ιχθυόσκαλες. Το 85% των ψαριών της μηχανότατας είναι ψάρια λαϊκής κατανάλωσης. Τι θα πούμε στον κόσμο? Θα πάρεις 30 ευρώ το κιλό τη μαρίδα ή το μουσμουλάκι ή το σαβριδί?
6: Δίκιο έχετε κύριε Αραπάκη, καταστρέφουνε την αλληλεία. Αλλά να δούμε λίγο και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
7: Όχι καταστρέφουνε, την καταστρέψανε.
6: Την καταστρέψανε και τώρα τι κάνουμε, κύριε Αραπάκη? Εγώ να σας βοηθήσω θέλω, γι' αυτό κιόλας μιλάμε. Τώρα, καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας.
7: Δείχνει ο κύριος Σκηνάς ότι θέλει να βοηθήσει την ελληνική αλληλεία. Και του είπαμε, αν πραγματικά αυτό που δείχνει σε εμάς το αισθάνεσαι, βρες τα χρήματα. Δεν ξέρουμε πού θα τα βρεις. Όπως αποζημιώσαν οι Ευρωπαίοι τους υπόλοιπους συναδέλφους, να τα δώσεις επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για δουλειά. Και αυτά πρέπει να μας τα δώσεις άμεσα. Σήμερα εμείς δεν έπρεπε να καθόμαστε στο λιμάνι. Πρώτη φορά εγώ είμαι στη δουλειά αυτή 55 χρόνια. Πρώτη φορά, 1η Οκτωβρίου, είμαστε δεμένοι στα λιμάνια. Είμαστε δεμένοι στα λιμάνια. Καθόμαστε τώρα, εγώ προσωπικά κάθομαι 6 μήνες. Με ρωτάει κάποιος πώς περνάω? Με ρωτάει κάποιος πώς μπορώ να συντηρήσω το σκάφος μου? Που έχουμε χρεωθεί στις τράπεζες δάνεια για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε? Κανένας δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και γι' αυτό αποφασίσαμε, φτάσαμε και κάναμε χρήση των κινητοποιήσεων, της τάσης εργασίας, μην μπορώντας να κάνουμε κάτι άλλο. Ζητάμε τη συνοχή των Ελλήνων να μπορέσουμε να έχουμε φρέσκο ελληνικό ψάρι. Συνδράμουν κοντά μας η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών. Οι λαϊκές αγορές είναι δίπλα μας και οι περισσότερες δεν θα δουλέψουν. Γιατί δεν έχουν ψάρια. Συνδράμει τα καταστήματα πώλησης ψαριών, τα ιχθυοπολία. Οι ιχθυόσκαλες, οι ιχθυέμποροι είναι όλοι μαζί μας. Όλοι χάνουμε μεροκάματο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνει. Άμεσα. Έπρεπε ήδη από το πρωί να έχει ανακοινώσει την αποζημίωση. Όπως όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ή να μας πει ότι φυγαίτε και πήγαινε σπίτι σας.
6: Μπορείτε να ανταγωνιστείτε τις εισαγωγές? Όχι φυσικά.
7: Την εισαγωγή όχι, δεν μπορούμε να την ανταγωνιστούμε. Είναι ελεύθερη. Το κακό είναι ότι πλέον οι ιχθυόσκαλες έχουν γίνει και ιχθυαγορές. Και μέσα στον ίδιο χώρο υπάρχουν ψάρια ντόπια, ψάρια εχθειοτροφικά που να υπάρχουν και υπάρχουν και ψάρια εισαγωγικά. Μπορώ να πω όμως ότι τα τελευταία χρόνια, μετά από μεγάλες προσπάθειες δικές μας και συνεννόηση με τους εισαγωγείς και εχθιεμπόρους που φέρνανε ψάρια, τα εισαγωγικά ψάρια που φέρνανε τις τεράστιες ποσότητες, τουλάχιστον εδώ στην Ιχθυόσκαλο του Γερασινίου που είμαι εγώ 55 χρόνια, έχουν συσσωρευτεί οι τεράστιες ποσότητες. Διότι τους είπαμε ότι τώρα ξεκινώντας μηχανότρατα, άμα φέρνεις ομοειδή ψάρια να βάλεις μέσα στην αγορά, εμάς μας κατάστρεψες. Αλλά δεν εφαρμόζεται έξω από την αγορά και ο έλεγχος, ώστε να βλέπει ο καταναλωτής ότι αυτή η κοτσομούρα είναι τουρκική και κάνει 10 ευρώ, αυτή είναι βουλγάρικη και κάνει 5 ευρώ και αυτή είναι ελληνική και κάνει 20 ευρώ. Και δώσε τη δυνατότητα στον καταναλωτή

0: η Όσκαλα και να σου έχει αυτές τις παροχές. Το 2% καταλαβαίνετε στα ακαθάριστα πόσο μεγάλο ποσό είναι και δυσβάσταχτο για τον Έλληνα ψαρά. Τον Έλληνα παραγωγό που παράγει και φέρνει ψάρια στις ηχθειόσκαλες για να φάει ο κόσμος.
1: Σας χτυπάει...
0: Έχουν πάρα πολλά θέματα.
1: Ναι, σας χτυπάει και εσάς λοιπόν όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν βλέπω μέλλον. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, έτσι κύριε Αραπάκη, εγώ είμαι δίπλα σας. Ό,τι χρειαστείτε και μπορώ να βοηθήσω, είμαι δίπλα σας, αλλά δεν βλέπουμε μέλλον. Και αργά ή γρήγορα θεωρώ ότι θα εξασθενήσει τελείως ο κλάδος, δεν θα υπάρχουν νέοι επαγγελματίες και ίσως αυτό να είναι και το βασικό πάτημα των Τούρκων για να διεκδικήσουν το Αιγαίο.
0: Βεβαίως. Να γνωρίζετε ότι το κατώτερο πλήρωμα, οι ναύτες που δουλεύουν, οι αλλιεργάτες μέσα αλλιευτικά σκάφη πλοίων, είναι Αιγύπτιοι. Βασίζεται στη διμερή σύμβαση Ελλάδος-Αιγύπτου, η οποία είναι από το 1984. Για κάποιο λόγο, αν κάτι συμβεί μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου και δεν μπορούν να έρθουν οι μετακλητοί Αιγύπτιοι αλλιεργάτες να επανδρώσουν με τα αλλιευτικά σκάφη, δεν πρόκειται να κουνηθεί κανένας. Γιατί δεν υπάρχει μέλλον σε ένα παραδοσιακό καλό επάγγελμα που μας κάνει περήφανους σαν Έλληνες, γιατί κυματίζει η ελληνική σημαία σε όλο το Αιγαίο και αυτό είναι μεγαλύτερη περηφάνεια για μας. Τα παιδιά δεν έρχονται να ακολουθήσουν. Να κάνουν τι? Και κάτι ακόμα να σας δηλώσω. Τα νησιά στα Δωδεκάνησα σήμερα και ιδιαίτερα με μπροστάρι την Κάλυμνο, η απόφαση που πήρανε και την ανακοινώσανε είναι ότι αν δεν εκπληρωθούν τα δίκαια αιτήματα των ψαράδων για να μπορέσουμε να πάμε στη δουλειά, δεν θα αποκλείσουν το λιμάνια, δεν θα παρεμποδίσουν βαπόροι, δεν θα κάνουν τίποτα. Θα βάλουν μπρος όλα τα σκάφη της περιοχής και θα πάνε να φουντάρουν γυαλό στα Ίμια. Και από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έχουν φτάσει σε τέτοια κατάσταση οι ακρίτες, οι οποίοι τους έχουμε ξεχάσει. Τους κυνηγάνε οι Τούρκοι μέσα στα νερά μας. Το δε λιμενικό σώμα είναι παρόν, αλλά τα χέρια του είναι δεμένα, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Δεν μπορεί να τον συλλάβει τον Τούρκο όπως παλιά, όπως όριζε ο ποινικός κώδικας του 54, το άρθρο 100 και 101. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν λέει ο κώδικας, τώρα ο καινούριος που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, τον οποίο τον έκανε λίγο πιο αυστηρό από το Πασόκ που το είχε κάνει, από το ΣΥΡΙΖΑ που το είχε κάνει πτέσμα, ότι αν ένα σκάφος έρθει στην αιγυαλίτιδα ζώνη της χώρας μας παράνομα, χωρίς ειδική άδεια, παλιά είχε σύλληψη, το έδαινε το σκάφος και με το ζόρι το βάζε σε ελληνικό λιμάνι. Κατάσχεση του πλοίου, κατάσχεση του αλλιεύματος και 6 μήνες φυλάκιση έχει το πλήρωμα. Αυτή τη στιγμή το λιμενικό, ξέρετε τι μπορεί να κάνει μόνο σύμφωνα με την νομοθεσία? Είναι να πλησιάσει τον Τούρκο, να δει το όνομα του πλοίου, πώς λέγεται το τουρκικό σκάφος, τον αριθμό, την εξωτερική σήμανση, τον ιολόγιο που λέμε εμείς, να τα γράψει, να κάνει μια δικογραφία το πλωτό και όταν ο Τούρκος ποτέ μπει σε ελληνικό λιμάνι να συλληφθεί. Λέτε να είναι τόσο χαζός ο Τούρκος που είναι δίπλα η Τουρκία στη Σάμο και να πάει να μπει μέσα στο Πυθαγόριο για να συλληφθεί?
1: Το λιμενικό τη στάση κρατάει το λιμενικό.
0: Το λιμενικό είναι παρόν ανα πάσα στιγμή. Είμαστε συνεργάτες με το λιμενικό σώμα, ειδοποιούμε κατευθείαν το λιμενικό σώμα μόλις εμφανιστούν τα τουρκικά σκάφη. Πάντως, παρεμπιπτόντως, τα τουρκικά σκάφη βρίσκονται σε σχηματισμό. 10 μηχανότρατες μαζί, 15, 20 και πάντα τα συνοδεύει τουρκική ακτεωρός. Μόλις εμφανιστούν, οι ψαράδες οι δικοί μας, μέσω ασυρμάτου ή τηλεφώνου, καλούν το πλωτό της περιοχής. Άμεσα εμφανίζεται το πλωτό το δικό μας. Και ξεκινάνε υποτυπώδες ναυμαχίες για να τους διώξουν από την περιοχή μας. Τι άλλο να κάνουν, να τους πυροβολήσουνε?
1: Όχι.
0: Απαγορεύεται.
1: Απέναντι σε εσάς τη στάση κρατάνε, κύριε Ραμπάκη? Δηλαδή ξεκινάτε εσείς. Ένα λεπτό. Να εξηγήσω γιατί δεν το καταλάβατε σωστά έτσι όπως θέλω να το θέσω. Ξεκινάτε εσείς, μπαίνετε στη μηχανότρατα και πάτε να ψαρέψετε. Έρχεται το λιμενικό και σας σταματάει.
0: Το τουρκικό?
1: Όχι, το ελληνικό.
0: Το ελληνικό, όχι. Όταν εμείς ψαρεύουμε στα δικά μας τα νερά και δίπλα μας είναι παράνομα οι Τούρκοι, ειδοποιούμε το πλωτό να έρθει.
1: Άμα εσείς πάτε να ψαρέψετε αυτή τη στιγμή
0: στην Τουρκία,
1: στο θαλάσσιο πάρκο αυτό, ποιος θα σας βάλει εμπόδια?
0: Αν θα πάμε αυτή τη στιγμή στο θαλάσσιο πάρκο, θα είναι μια παράβαση μεγάλη, πάρα πολύ αυστηρή, με μέρες αργίας στους σκάφους και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.

0: Ναι, ποιος θα το λιμενικό είναι υπεύθυνο, είναι αρμόδιο.
1: Το λιμενικό, αλλά ταυτόχρονα θα πέσουν πάρα πολλά εκατομμύρια για να φτιάξουν έλεγχο με φουσκωτά, με ντρόουν, με ΜΚΟ, με οτιδήποτε να στηθεί και καλά ο έλεγχος των πάρκων για να τα προστατεύουν από μας. Για πάρα πολλά λεφτά να στηθεί όλος ο έλεγχος από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για να προστατεύουν τα ψάρια από εμάς τους, τα πάρκα από εμάς τους αλλοίς. Και ζητήσαμε και είπαμε στον κύριο Βαρελίδη, αντί να δώσετε τόσα εκατομμύρια να στήσετε τον έλεγχο αυτόν με φουσκωτάκια, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε για να ελέγχει, μην μπει μηχανότρατα και σε απαγορευμένη περιοχή όπως είναι τα πάρκα να ψαρεύσει για να μπορέσει να τους συλλάβετε, δώστε μας το 1/3 αυτών των χρημάτων και φεύγουμε οι αλλοίς από το επάγγελμα με ψηλά το κεφάλι. Αλλά δεν το δεχτήκαν αυτό, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν οι κυνηγημένοι για να βγουν και οι κυνηγοί. Έτσι δεν είναι? Γιατί άμα φύγουμε εμείς από τη μέση, ποιος έλεγχος? Δεν θα δημιουργηθεί κανένας έλεγχος? Τι να ελέγξουμε μετά? Φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο στον κύριο Βαρελίδη και κάναμε την πρόταση. Οι Έλληνες αλλοίς, η επιτροπή που είχαμε πάει 20 άτομα.
0: Άρα δεν περιμένουμε κάποια αλλαγή, περιμένουμε να δείξουν αγάπη για τον κλάδο οι υπουργοί. Αυτό.
1: Να σας πω κάτι, χωρίς να θέλουμε να τον διαφημίσουμε. Εγώ πιστεύω στο Μαργαρίτη Σκηνά ότι θα φέρει αποτέλεσμα.
0: Καλά, εντάξει, αφού πιστεύετε στο Μαργαρίτη Σκηνά, θα το πω κι εγώ γιατί
1: δεν
0: θέλω να είμαι.
1: Δεν έχουμε.
0: Όχι, κύριε Ραπάκη, και εγώ θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια κι εγώ.
1: Όχι, δεν το λέω πολιτικά.
0: Άμα ελπίζουμε. Όχι, όχι, δεν το λέω ούτε εγώ πολιτικά. Άμα ελπίζουμε στο Μαργαρίτη Σκηνά, είμαστε άξιοι τη μοίρα μα.
1: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ο υπουργό.
0: Μόνο η δικαστική εξουσία μπορέσει να κάνει κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί έχουν στόχο. Αν είχαν, θα τα υλοποιούσαν. Γιατί ο Σκηνά δεν φέρνει νόμου? Γιατί ο Σκηνά δεν κάνει αλλαγέ? Τι περιμένει δηλαδή? Να του έρθει το φω, το σκοτάδι και η ιδέα και το όραμα? Μπορεί να κάνει χίλια πράγματα και δεν τα κάνει.
1: Είναι αυτή τη στιγμή είναι ο υπουργό αγροτική ανάπτυξη και δυστυχώ.
0: Εντάξει, είναι ο υπουργός που δεν κάνει τι. Είναι ο υπουργός που σας καταστρέφει. Και αυτός και ο Βαρελίδης και ο Μητσοτάκης και όλη αυτή η κυβέρνηση είναι οι άνθρωποι που σας καταστρέφουν, κύριε Αραπάκη.
1: Έχουμε καταστραφεί, ναι. Τα σκάφη, αν είχαμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα να σας δείξω από το λιμάνι του Πειραιά, να δείτε το ένα πάνω στο άλλο.
0: Δηλαδή, άμα ελπίζουμε ακόμα σε αυτούς. Κρίμα. Κρίμα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μαζικά να πάτε στον εισαγγελέα, τουλάχιστον να καταδικαστούν αυτά τα πρόσωπα. Για αύριο μεθαύριο, για όλο αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα και στο πρωτογενή τομέα. Κύριε Ραπάκη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για το
0: υγεία,
1: χρόνο σας.
0: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Καλό μήνα. Γεια σας.
1: Γεια σας στους ακροατές σας.
0: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν περιμένουμε το Μαργαρίτη Σκηνά να μας σώσει, άστα να πάνε. Αν περιμένουμε τη Νέα Δημοκρατία να μας σώσει. Κλάφτα χαράλαμπε που λένε στο χωριό μου, κλάφτα. Άστο, άστο αδερφέ, άστο. Μαζευτείτε όλοι μαζί, πηγαίνετε στον εισαγγελέα, κάντε μαζικές μηνύσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα για την κατάσταση. Πάνε να παραδώσουν το Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα. Κοροϊδευόμαστε τώρα, μας παίρνουν τα ψάρια οι Τούρκοι και τα εισάγουμε και τα αγοράζουμε ξανά πια. Τα ψάρια από τα δικά μας νερά. Από τα δικά μας νερά. Φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ακόμα πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν. Είναι φοβερό. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Φοβερό. Φοβερό, φίλοι μου. Βάλε ρε λίγο ποντιακό, βάλε λίγο ποντιακό, με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Βάλε λίγο να επανέλθουμε τρίτη ώρα εδώ πέρα με τον κύριο Λύκο να μας πει για τα πετρέλαια, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, μπας και καταλάβουμε τι έρχεται. Μπας και μας πει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τιμή του πετρελαίου. Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται ο κύριος Λύκος να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και τι πρέπει να περιμένουμε. Εδώ, δώσ' το! Άιντε από εδώ πέρα! Έβαλε ο Ανδρέας ο κομμαντάντε πρώτη ώρα να παίξω το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Θυμήθηκε να χορεύει ζεμπεκιά να πούμε. Άντε να ανεβεί λίγο το ηθικό μας. Bye, Πόντι!

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη με τις αρχές να εκδίδουν αλλεπάλληλα 112 στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και στο Λασίθι. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες ετοπισμού κτηνοτρόφου που αγνοείται στο Ρέθυμνο, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Φέρεται να βρέθηκε κοντά σε επιμνηοστάσιο σε ρέμα της περιοχής. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού με άμεση ισχύ. Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μαζί με φερτά υλικά. Στον Μηλοπόταμο κατέρευσε γέφυρα και καταπιε αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι. Κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα και στο δρόμο για Ανόγια. Την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ στέλνει τελεσίγραφο σε Γερμανία και Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στα 100 δολάρια αναβαρέλει η τιμή του αργού πετρελαίου Brent. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα της κυβέρνησης και προεκλογικά φιλοδορήματα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών, για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, μιλά το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τροχιά ραγδαίων θεσμικών εξελίξεων, το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, έδωσε το σύνθημα για την επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας συγκρότησης του ειδικού δικαστηρίου μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Πείτε μας λοιπόν, ποιος είναι για τα μπάζα, ο Φλωρίδης που δεν παρετείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο, ο οποίος δεν θα ενεργούσε από μόνος του αν δεν έπαιρνε εντολές από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε νωρίτερα από το Βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η κυβέρνηση αφήνει πίσω της στάχτη και μπούρμπερι, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας άμεσα προσφυγή στις κάλπες. Σε δυναμικές επαόριστων κινητοποιήσεις από σήμερα, οι αλλοίες της χώρας που κρατούν τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια. Στην Θεσσαλονίκη οι σκάφοι συγκεντρώθηκαν στην παλιά παραλία, δίνοντας το σύνθημα για πανελλαδικό ξεσηκωμό. Βασικό αίτημά τους η λήψη μέτρων για το αυξημένο κόστος καυσίμων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, ενώ παράλληλα πολύ θυελώδεις βόρεια ανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Αύριο στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές. Μη ψάχνεις. Πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης.

0: τα πολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλησπέρα κύριε Λύκο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Καλό μήνα, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά κύριε Βασίλη.
2: Καλό μήνα, μα ακούτε τώρα?
1: Ναι, λίγο καλύτερα τώρα.
2: Ωραία, περιμένετε να το παρακαλώ, μήπως μπορώ να το διορθώσω κάπως.
1: Ναι.
2: Εντάξει, παρακαλώ. Βέβαια, τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Ναι, σας ακούμε λίγο βαθιά. Μήπως είναι ανοιχτή συνομιλία? Έτσι κι αλλιώς.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Τώρα είστε φοβερός κύριε Βασίλη, σας ακούμε πεντακαθάρα. Λοιπόν κύριε Βασίλη, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948 61 71 65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: κόσμο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σφοδρή κακοκαιρία εξακολουθεί να πλήττει την Κρήτη, με τις αρχές να εκδίδουν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για τους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Στολασίθη. Την ίδια ώρα, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού 80χρονου κτηνοτρόφου που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου από χθες το βράδυ, καθώς εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε επιμηνοστάσιο του σε ρέμα της περιοχής. Την απαγόρευση εξαγών δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στέλνει και τελεσίγραφο σε Γερμανία και Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Reuters. Στα ύψη παραμένουν τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τροχιά ραγδαίων θεσμικών εξελίξεων εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έδωσε το σύνθημα για την επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας συγκρότησης του ειδικού δικαστηρίου μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Πείτε μας λοιπόν, ποιος είναι για τα μπάζα, ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο, ο οποίος δεν θα ενεργούσε από μόνος του αν δεν έπαιρνε εντολές από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η κυβέρνηση αφήνει πίσω της στάχτη και μπούρμπερι, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, ζητώντας άμεσα προσφυγή στις κάλπες. Ποινική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για περιστατικό που καταγγέλθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στον τρίτο όροφο του Ιδρύματος έπεσε μεταλλική βέργα μήκους περίπου 2 μέτρων σε αίθριο χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη 20χρονοι αλλοδαποί και συγκεκριμένα ένας Αλγερινός και ένας Αιγύπτιος που εντοπίστηκαν να οδηγούν κλεμμένο αυτοκίνητο.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν εκδηλώνονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, ενώ παράλληλα πολύ θελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum. Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια, 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί, Focus 103,6. Θα τα πούμε για περίπου 2 ώρες και φυσικά σήμερα τα πάντα κινούνται γύρω από την εθνική ομάδα, η εθνική ομάδα η οποία δίνει το μεγάλο της παιχνίδι. Σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, απέναντι στην Ολλανδία, οι Ουράνιοι έρχονται εδώ με κεκτημένη ταχύτητα μετά το διπλό που έκαναν μέσα στο Βελιγράδι. Φιλοδοξούν να περάσουν στην πρώτη θέση του ομίλου και αυτό φυσικά για να συμβεί θα πρέπει να κερδίσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως είναι αυτή που είναι στην πρώτη θέση με 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, με νίκη θεωρητικά, λέω εγώ, εξασφαλίζει ακόμα και την παρουσία της στη διάδα του ομίλου και βάζει πλώρη για πολλά περισσότερα στο φετινό Nations League. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι μάλλον sold out, να συνδυάσει μια πολύ καλή εμφάνιση με ένα θετικό αποτέλεσμα και κυρίως να το μετατρέψει το παιχνίδι αυτό σε μια γιορτή, καθώς περίπου 25.000 φίλαθλοι αναμένεται να βρίσκονται στο γήπεδο της Τούμπας και θέλουν να πανηγυρίσουν μια μεγάλη νίκη. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας ομάδα όταν παίρνει μεγάλα αποτελέσματα στα εκτός έδρας παιχνίδια, εντός δεν τα πάει καλά. Και αν γυρίσουμε λίγο πίσω, ακόμα και σε πιο σημαντικά παιχνίδια, εντός έδρας δεν έχει τη συχνότητα των καλών αποτελεσμάτων. Είναι κάτι το οποίο δεν το εξαργυρώνει εύκολα. Δηλαδή την καλή της παρουσία σε εκτός έδρας παιχνίδια, δύσκολα βλέπουμε να υπάρχει μια επιστροφή στην Ελλάδα με ένα θετικό αποτέλεσμα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, μακάρι η Εθνική αυτή τη φορά να τα καταφέρει και να μπορέσει να πάρει την νίκη έτσι όπως έχει στο μυαλό της για να όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία έχει να εισπράξει από μια τέτοια αναμέτρηση. Λοιπόν, ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με τις οδηγίες που δόθηκαν από την ΕΠΟ αναφορικά με την σημερινή αναμέτρηση και να πούμε κάποια πράγματα καταρχάς. Πρώτον, όσοι πάτε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας, φροντίστε να πάτε νωρίτερα. Μην πάτε τελευταία στιγμή, δεν είναι θέατρο το γήπεδο. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία να προσεγγίσετε το γήπεδο, να μπείτε μέσα, θα πρέπει να περάσετε από τους απαραίτητους ελέγχους, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά και όταν μπείτε μέσα να πάτε να βρείτε τη θέση σας για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Λοιπόν, η ΕΠΟ λοιπόν αναφέρει τις οδηγίες τις οποίες πρέπει να έχουμε και θα τις αναφέρουμε και εμείς. Οι φίλαθλοι, αυτό που σας είπαμε, καταρχάς οι θύρες ανοίγουν στις 7 και 4. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να προσέλθουν εγκαίρως προκειμένου να αποφευθεί ο συνωστισμός και να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία όλων στο γήπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή ώστε να παραμείνουν ελεύθερες οι είσοδοι, οι διάδρομοι και οι σκάλες των εξεδρών. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζει επισταμένα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές επιβάλλονται και πρόστιμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Απαγορεύεται ρητά η προσέγγιση του γηπέδου από φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Επισημαίνεται δε ότι τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν και θα πρέπει να διαθέτουν κανονικά εισιτήριο καθώς συνοδεύονται από ενήλικο. Για τα παιδιά ως 15 ετών, όσοι τα έχετε προμηθευτεί τα εισιτήρια, υπάρχει αυτή η σχετική ένδειξη ότι είναι παιδικό το εισιτήριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις οδηγίες γιατί είναι χρηστικές πληροφορίες και ίσως και κάποιοι να μην έχουν ξαναπάει στο γήπεδο, έτσι, παιδιά, μην το γελάτε. Θα υπάρχει αρκετός κόσμος που σήμερα θα κάνει ντεμπούτο στο γήπεδο και μιλάω κυρίως για νεαρά παιδιά, για γυναίκες που δεν πηγαίνουν συχνά στο γήπεδο. Γιατί αυτή η εθνική τους ξύπνησε όλους. Όλοι οι φιλάθλοι λοιπόν πρέπει να έχουν μαζί τους το εισιτήριο, μαζί με το πρωτότυπο έγγραφο ταυτοπροσωπίας ή κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο, αν είναι αυτό διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, γιατί αναμένεται να υπάρχουν και έλεγχοι ταυτοπροσωπίας. Επίσης, συνίσταται στους φιλάθλους να έχουν το εισιτήριό τους κατεβασμένο στο κινητό, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των ελέγχων στην είσοδο. Υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται προστίκη του εισιτηρίου στο Gov Wallet. Τώρα, αυτά τι πρέπει να έχετε μαζί σας και πώς πρέπει να έρθετε στο γήπεδο και πώς θα πρέπει να κινηθείτε. Υπάρχουν τώρα αρκετά πράγματα τα οποία απαγορεύονται. Καταρχάς, ρητός και διαροπάλου απαγορεύεται κάθε χρήση λέιζερ όπως το άναμα πυρσών, φωτοβολίδων, καπνογόνων και οποιοδήποτε άλλο πυροτέχνημα.
Οι απαραβάτες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, υπόκεινται σε προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Δεν επιτρέπονται εντός γηπέδου. Τώρα θα σας ακουστούν περίεργα κάποια πράγματα, αλλά εγώ θα τα μεταφέρω. Σακούλες μεγαλύτερες από Α4. Όπλα, καλά παιδιά εννοείται. Μπουκάλια, γυάλινα, μεταλλικά, κάθε είδους δοχεία, κουτάκια. Με εξαίρεση αντικείμενα που απαιτούνται μόνο για ιατρικούς λόγους. Δοχεία ψεκασμού, έφλεκτες ή διαβρωτικές ουσίες. Okay. Καλύματα προσώπου, κράνη, full face, μάσκες, σκι. Αυτό είναι σημαντικό. Παγορεύονται λοιπόν τα κράνη στο γήπεδο. Συσκευές lasers, drones. Δεν επιτρέπεται η χρήση drones στο γήπεδο. Αλκοόλ, πολύ σημαντικό και αυτό. Προσβλητικό, ρατσιστικό, ξενοφοβικό, σεξιστικό, θρησκευτικό, πολιτικό ή παράνομο ή άλλο απαγορευμένο υλικό. Διαφημιστικά ή εμπορικά αντικείμενα και υλικά, ακόμα πανόπινα κίνδων συμβόλων φυλαδίων, έφλεκτα, εύκαμπτα, συγγνώμη, κοντάρια σημεία στα οποία υπερβαίνουν το 1 μέτρο σε μήκος και 1 εκατοστό στη διάμετρο, πανό ή σημαίες μεγαλύτερες από 2 επί 1,5 μέτρο, εκτός αν υπάρχει σχετική έγκριση από την UEFA ή από την ΕΠΟ, ηλεκτρονικές, μηχανοκίνητες, συσκευές εκπομπής ήχου και μεγάφωνα, όπως επίσης και επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και όλα αυτά. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, τα δύο πιο σημαντικά τα αφήσαμε για το τέλος.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσε.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Σου είχα δώσει όσες είχα ευκαιρίες. Ήρθα στα χέρια μου όλες τις αμφιβολίες. Όμορφα ψέματα ανέχτηκα πολλά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: μνήμη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν μνήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

έπεσα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Flash Κρήτης 95,8.

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν